0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλία.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς.
4: Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
3: Μέσα στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην
2: και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
7: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision.
8: Now.
9: Wake up, Cyprus.
8: This is the Mix FM Breakfast Show.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι είναι το stag dating, Πλάτωνα Μουραντίδη?
2: Η νέα μόδα στο dating, παιδιά. Παλιά θυμάστε που βγαίναμε ραντεβού και λέγαμε απόψε έχω ραντεβού με μια κοπέλα και ξεκινούσαμε οι πεταλούδες στο στομάχι έτσι από νωρίς.
1: Και πεταλούδες, ολόκληρο ζωολογικός, ολόκληρη ζούγκλα.
2: 7 η ώρα βγαίναμε, 8 και πήγαινε η βραδιά, ήταν μεγάλη και μετά και τρώγαμε και το φαγητό μας και μετά
1: εσύ
2: πηγαίναμε και μια βόλτα
1: στις...
2: στο πάρκο, ταΐζαμε τις πάπιες.
1: Εσύ εκεί προϊστορικά στις σπηλιές που έκανες dating, πού πηγαίνατε? Στα δέντρα τις ανέβαζες?
2: Ναι, στα δέντρα.
1: Και
2: στα
1: κόβατε
2: καρπούς. Ναι, τις έγραφα σημειώματα με φτερό και... και μελάνι.
1: Εντάξει,
2: λοιπόν,
1: τι είναι το stag dating όμως?
2: Έτσι όπως πρέπει να γίνεται το dating, παιδιά. Βγαίνεις ραντεβού με έναν άνθρωπο μέσα σε μια μέρα? Όχι. 8 ραντεβού την ίδια μέρα. Το ένα
1: τι?
2: Μετά το άλλο. Βεβαίως.
1: Κάτσε ρε, αυτό
2: βεβαίως.
1: Το. Έτσι λέγεται.
2: Ναι.
1: Που γίνεται. Το έχω δει στις ταινίες. Που πας σε έναν τραπεζάκι.
2: Ναι.
1: Και έχει timer και μετά πας σε άλλο. Και σε άλλο.
2: Δεν το λέει ακριβώς έτσι να βάλεις και timer, αλλά πρέπει να έχεις ένα timer. Άμα τα βάλεις ανά μισή ώρα τα ραντεβού σου, θα πρέπει να. Και να μην πέσει το ένα μπροστά στο άλλο, πάνω στο άλλο. Γιατί καλό να μην το γνωρίζουν οι υπόλοιποι ότι έχεις δει άλλα 5 ραντεβού.
1: Κάτσε ρε, πλάτο, να φκένεις μαζί μου.
2: Ναι.
1: Και πρώτα απ' όλα θα πάρεις για φαΐν και τις 8.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: όχι.
1: Κάπου όπα. Κάπου όπα. Θα τη βγάλεις στην τουαλέτα.
2: Κάνεις καλή συμφωνία με το κατάστημα. Λες, θα αλλάζεις σε λίγο, θα αλλάζει, αλλά στο ίδιο, ρε παιδί μου.
1: Και τρώεις με την πρώτη ορεκτικό, κυρίως γεύμα με την άλλη, επιδόρπιο και μετά πας σε καφέ.
2: Το τελευταίο, το τελευταίο το ραντεβού φοβάμαι που εγώ θα είμαι σκασμένο. Θα είμαι σκασμένο. Θα έχω απλώσει κοιλιά πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορώ να φάω άλλο.
1: Και δεν θα είναι, πως το είπες, stack, θα είναι κάτι άλλο που ταιριάζει.
2: Αυτό. Αλλά ούτε χάνεις χρόνο, Ανάκη μου. Ούτε χάνεις να πας από το ένα στο άλλο. Ούτε απογοητεύεσαι.
1: Ούτε outfit να πρέπει να διαλέξεις ρούχα, γιατί είναι να φορίζω με τη μια, δεν είναι φορίζω με την άλλη.
2: Σωστό, σωστό. Σκέψου να, να βγεις το πρώτο σου ραντεβού, ένα ραντεβού, και να ξενερώσεις από την πρώτη στιγμή και να πεις πω πάει η μέρα μου. Ενώ έτσι έχεις άλλες 7-8 ευκαιρίες να έρθει κάτι καλύτερο.
1: Ναι, αλλά θέλεις μια μέρα να αφιερωμένη μόνο στα ραντεβού, στο ρεπό σου. Δεν μπορείς να το κάνεις. Τι, να δουλέψεις το 8ωρο σου ή το 10ωρο σου?
2: Χρειάζεται καλός προγραμματισμός. Γι' αυτό η νέα υπηρεσία Nook Dating είναι εδώ. Παρακαλώ.
1: Νούκα, πες το.
2: Νούκα. Κατεβάζετε το application Νούκα. Δεν είναι έτοιμο ακόμα βεβαίως, αλλά που το κατεβάζετε. Και εμείς οι δύο παιδιά θα σας κανονίσουμε τα ραντεβού σας.
1: Έλα, πώς 8... εγώ στον τίτλο καλό, ρε Πλατώνα.
2: Ωραία, πες.
1: Νούκλα.
2: Τι νούκλα, ρε Νούκ
1: και από τον Λαμπροπούλου.
2: Νούκλα.
1: Νούκλα.
2: Γεια σου, Νούκλα. Ωραία. Νούκλα, λοιπόν, το νέο application δεν έχει βγει ακόμα, αλλά βγαίνει σε λίγο. Όσοι θέλετε να κάνετε πολλά ραντεβού την ίδια μέρα, εδώ, παιδιά, το application όμως σας θα κανονίσει όλα να είστε σωστοί στην ώρα σας. Φύγε η LSE, θα γράφετε τα σχόλιά σας, θα γράφουμε
1: και
2: εμείς.
1: Θα βγάζουμε και πρόγραμμα εμείς.
2: Μπράβο.
1: Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε.
2: Ναι, ναι, ναι, και θα είμαστε και στο διπλάνο τραπέζι. Εντάξει, θα τσιμπάμε, γιατί δεν τρώμε πολύ. Θα τσιμπάμε λίγο, να βλέπουμε και εμείς τα ραντεβού, να δίνουμε μια γνώμη.
1: Υπάρχουν όροι και

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Να μιλήσουμε για μάτι τώρα, παιδιά, γιατί όλοι το έχουμε πάθει. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε πει, θα πάω τώρα ένα Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Και αρχίζω και το λέω σε όλους. Και
2: ναι,
1: κάτι μου συμβαίνει.
2: Μου, τη μοιράζομαι τη χαρά μου.
1: Και κάτι μου συμβαίνει. Άνθρωποι, είμαστε κάτι θα τύχει. Θα πάει το μυαλό σου πρώτα ότι κάποιος σε μάτιαξε.
2: Εγώ νομίζω ότι το νιώθεις άμα είναι μάτι.
1: Ναι.
2: Το νιώθεις. Ξέρεις πότε είναι βιασύνη, ξέρεις πότε είναι λίγο ατυχία, λίγο γκαντεμιά, λίγο τέτοιο. Άμα είναι μάτι, το νιώθεις.
1: Και
2: έρχεται πάντα τη στιγμή που λες τι ωραία που πέρασα.
1: Ναι.
2: Αφού λες στον άντρα μου, ρε παιδιά, να φοβούμαι να περνώ καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να φοβούμαι και θέλω να καλημερίσω και όλους τους φίλους που συνάντησα αυτές τις μέρες.
1: Μπράβο.
2: Και έχεις πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ φιλιά.
1: Ευχαριστώ, τα φιλιά μου, τα φιλιά μου.
2: Και που και αυτοί οι φίλοι μου λέγανε καλημέρα και στην κυρία Νικολέτα μου.
1: Ναι.
2: Μάτι είναι.
1: Μάτι, παιδιά. Μάτι, μάτι. Και γι' αυτό, άμα την πάθεις μία φορά, μετά.
2: Όταν... Και στο Μάριο, συγγνώμη.
1: Μπράβο, και στο Μάριο. Όταν ξαναπάς σε κάποιο ταξίδι, αν έχεις πάει κάπου και σου έχουν συμβεί διάφορα.
2: Μόρα, και μια
1: στραβά,
2: εκδρομή μπορεί να είναι, δηλαδή. Δα με δίπλα.
1: Μετά λες, δεν θα πω τίποτα. Άκρος επιστημονική εξήγηση που δίνουμε, παιδιά. Αλλά δεν γίνεται να ισχύει κάτι άλλο.
2: Παιδιά.
1: Δηλαδή, όταν σου συμβαίνουν διάφορα στραβά μαζί.
2: Αλλά πείτε μας, αν πιστεύετε στο μάτι, αν πάθατε ποτέ κάτι που είπατε. Καλά, σίγουρα μάτι.
1: Ναι.
2: Να το συζητήσουμε πάντα επιστημονικά.
1: Εγώ το λέω πάρα πολύ συχνά. Ότι μάτι είναι αυτό, μάτι είναι αυτό, κακή ενέργεια είναι αυτό. Κακή... Δεν το πιστεύω, αλλά.
2: Δεν το πιστεύεις καθόλου, δεν πιστεύεις την ενέργεια.
1: Πιστεύω,
2: του
1: απλά,
2: άλλου.
1: Απλά είμαι γκαντέμις εκεί τη στιγμή.
2: Στη γλωσσοφαγιά.
1: Είμαι τη συγκεκριμένη στιγμή γκαντέμις. Ναι, λέω με γλωσσόφαγε, θα πω Ιωάννα. Με γλωσσόφαγε.
2: Ναι.
1: Μέσα μου δεν το πιστεύω όμως. Και ο Παύλος λέει: καλημόνι που ηρέκια, συμφωνώ με Πλάτωνα, είναι συνδυασμός κακού timing και λάθος αποφάσεων.
2: Βέβαια, εδώ το μαράκι μας διαφωνεί και λέει: φυσικά σου πιστεύω στο μάτι. Στο γάμο μου ήταν όλα τέλεια προγραμματισμένα, και γίνανε όλα λάθος. Εξιάσαμε τις βέρες, ο άντρας μου εξίασαν την ανθοδέσμη και πολλά άλλα. Ήταν μάτι. Και ξέρω και που ποιον. Μην πείτε όνομα.
1: Μπράβο. κοίτα όμως το βαράκι που λέει.
2: Μην πείτε όνομα. Έλα σου πω, εσύ που είσαι μες στην άρνηση και την ειρωνία, διάβασε το μήνυμα της Χριστίνας.
1: Καλημέρα, σας ακούω κάθε μέρα. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Τέλειο θέμα. Εγώ πιστεύω full στο μάτι. Θα σας πω περιστατικά.
2: Mm-hmm.
1: Πήγα ταξίδι και μετά από δύο μέρες έπαθα μια λίμωξη και τρέχαμε να βρούμε γιατρούς και φαρμακεία. Εγώ να κλαίω γιατί δεν μου έδιναν το φάρμακο που χρειαζόμουν. Και κάπως έτσι χάθηκε η μέρα που είχαμε διανυκτέρευση σε εκείνη την πόλη. Δεύτερο, πήραμε καινούριο αυτοκίνητο και όταν το μοιραστήκαμε με κάποια άτομα, μας το χτύπησε ένας τουρίστας στο δρόμο την ίδια μέρα. Καλύτερα να μην λέμε τίποτα, ειδικά για ταξίδια.
2: Τώρα, συγγνώμη. Συγγνώμη.
1: Εντάξει.
2: Αυτό που περιγράφει η Χριστίνα, τι είναι?
1: Είναι μάτι.
2: Τι είναι?
1: Είναι μάτι, είναι μάτι.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Μίλα μου για γλυκά, παρόλο που παιδιά δεσμευτήκαμε σε Doon the Breakfast Show πάρα πολλές φορές ότι θα μιλούμε ούτε για φαΐ ούτε για γλυκό.
2: Ναι, παιδιά, αλλά μιλάμε για έρευνες τώρα. Και αν οι ερευνητές έχουν βγάλει ότι υπάρχει ένα γλυκό το οποίο σου φτιάχνει, σου δίνει μπουστάρισμα στη διάθεση περισσότερο και πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο γλυκό, δεν θα το πούμε εμείς.
1: Να μαντέψω.
2: Γνώση. Τι είναι?
1: Το ροξάκι.
2: Πάω το ροξάκι, ρε Σάνα.
1: Αλλά το ροξάκι είναι μου έφερε στο σταυρό.
2: Παιδιά, το ροξάκι. Δεν είναι το ροξάκι, αλλά το ροξάκι. Πρέπει να βρούμε ροξάκια στην Κύπρο.
1: Τι θα κάνουμε?
2: Θα κάνω ροξάκι στην Κύπρο. Και θα βάλω για. Επειδή ξέρεις, ροξάκι λέμε και όποιον έχει άνοιγμα πάνω,
1: ναι,
2: αρχίζει κάνει φαλακρίτσα. Θα βάλω το κεφάλι μου για λογότυπο.
1: Αρέσκει μου πάρα πολλά. Σκεφτόμουν βέβαια να το αλλάξουμε και λίγο. Να το πούμε, ας πούμε, φοξάκι. Και
2: γιατί?
1: Να μια λεπούτο. Για ένα δικό μας να το πατεντάρουμε.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείς να το χρησιμοποιείς τη λέξη ροξάκι, φαντάζομαι.
1: Ως που είναι κάμα ροξάκι Ντουμπάι. Έχουμε ελπίδα σε τον κόσμο.
2: Για να σε ρωτήσω το πράγμα. Όποιος έχει φάει ροξάκι στην Κύπρο και ξέρει που μπορούμε να βρούμε, σας παρακαλούμε, στείλτε μήνυμα τώρα. Αλλά δεν είναι το ροξάκι το γλυκό το οποίο μπουστάρει τη διάθεση έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ.
1: Ποιο να είναι, η σοκολατίνα.
2: Παιδιά.
1: Ούτε.
2: Είναι το τιραμισού.
1: Το τιραμισού.
2: Το τιραμισού.
1: Εντάξει.
2: Και τι εντάξει.
1: Να σου πω κάτι.
2: Δεν κατάλαβα ξυνήλα με το τυραμισού.
1: Όχι, άκουμε.
2: Δεν έχει φάει καλό τυραμισού για να κάνει ξυνήλα με το τυραμισού.
1: Καλό τυραμισού, αλλά η ιδιαιτερότητα του τυραμισού είναι.
2: Ναι.
1: Αν είναι καλό το τυραμισού, εν το πιο τέλειο γλυκό του κόσμου.
2: Ναι, είναι τέλειο άμα το φας έτσι όπως πρέπει. Μην μας καρπώνει μέσα.
1: Είναι μέτριο όμως, γιατί έχουμε φάει και τυραμισού που δεν ήταν τόσο καλά. Μια ιδέα, συγγνώμη, το είπα.
2: Ναι. Αν δεν είναι καλό, δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Όλα τα γλυκά όμως δεν είναι έτσι, ρε Άννα μου. Αν δεν είναι καλά,
1: έχει
2: δεν είναι ωραία.
1: Έχει κάποια γλυκά που πόσο λάθος να πάει, ας πούμε.
2: Η δούκισσα δεν μπορεί να πάει λάθος με τίποτα. Δηλαδή, για να πάει λάθος, πρέπει να πάνε.
1: Γλυκά μου εγώ.
2: Ναι, εντάξει, σωστά και αυτό.
1: Και να έπαιξε ποτέ η δούκισσα.
2: Σωστά και αυτό. Εντάξει. Άλλο, εσύ είσαι μια άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
2: Αλλά το τυραμισού, παιδιά, και πιστεύω ότι έχει να κάνει και με τον καφέ που μπαίνει μέσα. Γι' αυτό.
1: Α, το μπουστάρισμα.
2: Επειδή βάζει μέσα τα σαβαγιάρ, τα μπισκοτάκια, τα βουτά μέσα στον καφέ, νομίζω ότι αυτή η ενέργεια έρχεται μέσα από τον καφέ και σου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Παρατηρώ τώρα κάτι, Πλάτωνα.
2: Τι?
1: Πόσο ερωτικά λες το σαβουαγιάρ.
2: Εντάξει. Το είπα πολύ ερωτικά γιατί δεν είμαι σίγουρος αν το πω σωστά.
1: Πριν μπαίνει σαβουαγιάρ μες στο τυραμισού.
2: Βέβαια.
1: Από κάτω, ναι.
2: Ναι, αυτά τα μπισκότα που βγαίνουν από κάτω, που τα βουτάς, που έχουν ζάχαρη γύρω-γύρω, είναι αυτά. Τα σαβουαγιάρ.
1: Έλα, να κάνουμε μια έκκληση τώρα.
2: Για ροξάκι.
1: Για τυραμισού.
2: Ναι.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Μιλούσα με έναν φίλο μου και του λέω αρχαία, ξέρεις. Φυσικά μου λέει. Έβγε, του λέω. Βγαίνω, μου λέει. Σαν τσιροτάκι ήταν που το ξεκολλάς. Έβγε. Βγαίνω. Έβγε. Βγαίνω.
2: Βγαίνω τώρα εγώ. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Φιλιά.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
7: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
8: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
9: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF.
10: You're locked on Mix FM.
9: The island's number one hit music station.
10: Non-stop hits start now.
9: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Καιρό έχει να νευριάσεις τόσο με κάτι.
2: Αποφάσισα να καθαρίσω το κάσετ. Και αποφάσισα να το καθαρίσω σωστά. Λες, θα το πάρω έξω και θα του βγάλω όλα τα υφάσματα να τα πλύνω. Αλλά μπαίνουν ξανά πίσω.
1: Μπαίνουνε, ρε.
2: Το θέμα είναι πώς. Σκέφτηκα. Θα βγάλω φωτογραφίες το πώς ήτανε. Για όταν το ξαναβάλω, να τα βάλω στα. Έβγαλα και ένα μικρό βιντεάκι και τι κατάλαβα. Πλήθηκαν αυτά, στέγνωσαν. Προσπαθώ να τα ξαναβάλω πίσω. Και τα βάζω. Άλλα αντάλλα τη
1: φωτογραφίες.
2: Οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτή την επιστήμη που λέγεται ξαναβάζω τα υφάσματα πίσω στο car seat και τα βάζω και μετά τι μου μένουν. Δύο ζώνες οι οποίες έπρεπε να μπουν αλλιώς. Και άντε βγάλτε όλα πάλι. Πλάτ. Βάλτε οδηγίες χρήσεως.
1: Νουμεράκια.
2: Νούμερα.
1: Το ένα κουτσακώνει στο ένα. Τίποτα. Το δύο στο δύο.
2: Και πριν το κάνω αυτό, φυσικά η γυναίκα μου η οποία είπε είσαι σίγουρος ότι θες να τα βγάλεις όλα αυτά, θα μπορέσεις να τα ξαναβάλεις πίσω.
1: Και είπες ναι. Δεν πιάσε ένα μωρό μάντιλο ρε μάνα, μα το κάνεις λίγο να φύγει. Μπανανού από ποτζί, τον μπισκοτού ή ποδά.
2: Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που πλήθηκε αυτό το car seat. Την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να πληθεί, απλώς θα πάμε να αγοράσουμε άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναφάω τη ζωή μου καθαρίζοντας το car seat.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: αφήστε μας ένα λεπτάκι.
1: Δύο κουβεντούλες δηλαδή.
0: Δύο κουβεντούλες.
1: Δεν είναι ότι μιλάμε και πολύ. Α, τα βασικά. Τι
0: από
1: κάνετε,
0: την
1: πώς είστε, αυτό.
0: Την έναρξη. Να ξέρεις.
1: Εξηγούσα στην Άννα Λαμπροπούλου ότι χθες είχα ξενύχτη, βγήκα, έφαγα με ένα φίλο και γύρισα 10:30. Ξενύχτη, το λες ξενύχτη.
0: 9.
1: Ε,
0: 9 πήγατε. 9 καλά πήγα, τα πήγε, εντάξει, γιατί είναι και πολύ κοντά το σπίτι σου.
1: Εντάξει, το 9 εμένα μου φαίνεται αργά για να βγω, ειδικά για φαγητό.
0: Ναι.
1: Πλέον. Αλλά τι να κάνω, πρέπει να κοιμήσω τα μωρά. Συγγνώμη που είμαι και πατέρα και έχω ευθύνες.
0: Έτσι έπρεπε να κάνει. Και θε να πούμε στου φίλου μα για τον μπιφ μα.
1: Τον μπιφ μα.
0: Στην κυριολεξία, τον μπιφ μα.
1: Παιδιά.
0: Που αφορά το φαγητό.
1: Εντάξει. Ναι, πε το.
0: Ό,τι του πρότεινα δεν του αρέσει.
1: Τον εαυτό σου θα θίξει.
0: Όχι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα να πεις.
0: Δεν θα με θίξω καθόλου, επειδή δεν έχεις γούστο ούτε στο φαΐ.
1: Γενικότερα, ό,τι σας προτείνει η Ιωάννα για φαγητό.
0: Καλά, το, το τελευταίο που σου πρότεινα, ναι. Ξετρελαθήκατε.
1: Το τελευταίο
0: που σου πρότεινα. Είπες τι ωραίο, πολύ νόστιμο, πολύ καλό.
1: Είναι ένα από τα 50 που μου έχεις προτείνει σε αυτή τη ζωή.
0: Δεν έχω προτείνει 50.
1: Εντάξει, 20.
0: Έρε και να μπορούσα να πω τα μαγαζιά. Έρε και να μπορούσα, θα ξεφτιλιζόσουν.
1: Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν μπορούσα να πεις τα μαγαζιά, γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι τώρα και φαίνεται ότι έχω δίκιο. Γιατί η Ιωάννα Λαμπροπούλου, παιδιά, εντάξει, όταν θα σου πει ότι καλά, θα φας αυτό το. Ένα φανταστικό.
0: Παιδιά, φανταστικό. Κρατήστε. Όμως, κατά κοινή ομολογία, έτσι. Ναι. Ο Πλάτωνας και η γυναίκα του.
1: Μπράβο.
0: Είναι
1: αυτό
0: οι μόνοι άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη
1: αυτό
0: που δεν τους άρεσε ένα συγκεκριμένο μαγαζί.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είμαστε δύο, δεν είμαστε ένα.
0: Ναι, ρε παιδί, μα αλλά αν δεν σας αρέσει, ας πούμε, θα πω στην τύχη τώρα, η Ιαπωνική κουζίνα.
1: Ναι.
0: Δεν φταίω εγώ, σου προτείνω το καλύτερο σασίμι. Λέω τώρα, παιδιά, παραδείγματα.
1: Ναι, παραδείγματα, αλλά εγώ δεν έφαγα σασίμι.
0: Να τα λάθη.
1: Έφαγα κάτι άλλο.
0: Να τα λάθη. Συγγνώμη. Πάω πίσω τώρα στο πρώτο.
1: Γιατί
0: που σου
1: το είχαν στον κατάλογο. Ας μην το είχαν στον κατάλογο. Εγώ παρήγγειλα κάτι, πήγε ο κατάλογος.
0: Αφού δεν σ' αρέσει, τι το πήρες.
1: Ρε παιδάκι μου, τέλος πάντων. Δεν είναι ένα και δύο παιδιά. Ό,τι μου έχει προτείνει.
0: Έλα,
1: ναι.
0: Τρία πράγματα ήταν και δεν σ' αρέσανε τα δύο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το τρίτο σ' άρεσε αφού το.
1: Το τρίτο ήταν καλό. Το, ήταν
0: το
1: πολύ
0: τελευταίο.
1: Καλό. Ήταν πολύ
0: καλό. Αυτά τα δικά μας παιδιά. Αυτό το μπιφ θα συνεχιστεί, νομίζω.
1: Ναι.
0: Εσαΐ
1: μέχρι να αποκτήσει γούστο στο φαγητό. Εντάξει.
0: Μέχρι να μάθει να τρώει ο Πλάτωνας.
1: Καταλάβω τώρα, δεν θα βγει άκρη. Γι' αυτό σας καλημερίζουμε. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είστε στο δρόμο, πηγαίνετε δουλειά, έχετε φτάσει ήδη.
0: Πολύ αράστε κίνηση.
1: Σπίτι. Κίνηση είχε λίγο παραπάνω σήμερα και είχε λίγο ψύχρα παραπάνω σήμερα.
0: Ναι.
1: Πάνω πρωινά.
0: Είναι καλοκαίρι. Τώρα αυτό.
1: Δεν
0: πες
1: είναι.
0: Μου. Είναι.
1: Κοίτα, ακόμα δεν έχει έρθει το καλοκαίρι γιατί είναι 6 Μαΐου, ρε ζωάρα μου.
0: Καλά, είναι άνοιξη τώρα αυτή.
1: Είναι άνοιξη, αλλά περίμενε να έρθει το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά.
1: Το Σαββατοκύριακο βλέπω, σου είπα.
0: Μην κάνεις spoilers.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Καλημερίζουμε και τη Σίτα που και σήμερα είναι εδώ και μας αντέχει και μας φροντίζει να έχουμε τα καλύτερα.
0: Και ευχαριστούμε πολύ και τον Bean Bar που κάθε πρωί μας ξυπνάει με την καφεδάρα του. The Mix FM Breakfast Show.

0: κύριε.
1: Έρχονται και οι καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο Φάνη μας που θέλει να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στο κορίτσι του που έχει σήμερα γενέθλια.
2: Ο κορίτσι του Φάνη. Σε λένε το κορίτσι, κορίτσι του Φάνη. Ό,τι να είναι, είπε. Αυτό σου αφιερώσαμε.
1: Λίγο παρακάτω να μην μπούμε. Όχι, μας μείνει κανένας ακροατής.
2: Εντάξει. Και η Ειρήνη μας, η οποία λέει καλημέρα παιδιά, καλό πρωινό και σε εσάς καλό πρωινό. Βρε.
1: Καλημέρα και στο Μιχάλη μας, φιλάκια στον Κρίς και την Πανάγια που τους πάω στο σχολείο. Καλημέρα και φιλιά πολλά και από εμάς.
2: Καλημέρα ρε μωρά, λέει η Ελένη. Γιατί ζήσαμε άνοιξη φέτος, ουφού, έχεις δίκιο.
1: Ζήσαμε λίγη. Το καταλάβαμε από τις αλλεργίες που βλέπαμε γύρω μας.
2: Ναι, αλλά πολύ βρόχα.
1: Βέβαια, ναι, η άνοιξη, πολύ βρόχα.
2: Έτσι είναι η άνοιξη κανονικά. Δηλαδή φέτος νομίζω ζήσαμε πιο πολύ άνοιξη. Άνοιξη, έχει λίγο μια αστάθεια, ναι, η άνοιξη.
1: Η ακριβή μας καλημερίζει από την Ηλιόλου στη Λεμεσό. Mm-hmm. Δεν είσαι μόνος Πλάτωνα, λέει, ούτε εγώ τρελαίνομαι για την κυπριακή κουζίνα.
2: Συγγνώμη, δεν εννοούσα ότι. Δεν μου πρότεινε η κυπριακή κουζίνα.
1: Όχι, γι' αυτό τη είπα, μου. Για ιαπωνική κουζίνα,
2: ιαπωνική
1: λέγαμε.
2: Ιαπωνική μου, ναι, πρότεινε. Ο την ο κυπριακή τη λατρεύω.
1: Ναι, τρελαίνεται. Mm-hmm. Οι γευστικοί μου κάλικες, λέει, η ακριβή έχουν συνηθίσει διαφορετικά. Γούστα είναι αυτά. Πλάτωνα, μην μασάς, είμαστε πολύ, το λύσαμε αυτό.
2: Σε ευχαριστώ, ακριβή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και ο Μάκης μας που στέλνει τις καλημέρες του. Και η Τζοάννα, καλημερούδια στο αγαπημένο μου πρωινό δίδυμο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσείς να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Να έχετε μια φανταστική μέρα, παιδιά.
2: Και σήμερα 6 Μαΐου γιορτάζει ο Σεραφείμ. Σεραφημία, Σεραφίνα, Σεραφίμη, Ιώβη, Ιωβία, Ιώβη.
1: Όχι Νιώβη.
2: Είπα Νιώβη.
1: Δεν είπες.
2: Είπα Νιώβη, παιδιά. Δηλαδή, ακούστε τώρα. Λέω, γιορτάζει.
1: Το Ιώβη πρώτη φορά το ακούω.
2: Γιορτάζει ο Σεραφείμ. Όχι ο Χερουβείμ.
1: Ο Σεραφείμ.
2: Είπα εγώ Χερουβείμ. Σεραφείμ.
1: Ναι, αλλά δεν θα. Σεραφείμ, τέλειο. Ναι, αλλά με το Σεραφείμ δεν θα μπορούσε να γιορτάζει και ο Χερουβείμ.
2: Θα μπορούσε. Λέω, γιορτάζει η Ιώβη. Όχι είναι η Ιώβη.
1: Όχι,
2: Όχι.
1: Εντάξει. γιατί ρωτάω όμως. Δεν ξέρω η Ιώβη, αλλά ξέρω η Ιώβη.
2: Τι να κάνουμε τώρα, να γιορτάσει και η Ιώβη. Μπορεί να τη βάλουμε αύριο την Ιώβη που βλέπω δεν γιορτάζει κανένα.
1: Κάτσε. Γιορτάζει και ο Ιώβ. Είπα, ναι, εγώ Ιώβ. Α, τον είπες.
2: Γιορτάζει και είναι γνωστή η υπομονή του Ιώβ, ναι, η οποία θα μπορούσε άνετα να ανταγωνιστεί με τη δική μου υπομονή μαζί σου.

0: Μεγαλώνω και αντί να γίνω η μάνα μου, γίνομαι εσύ, Πλάτωνα.
1: Μπράβο.
0: Λερώθηκα,
1: πολύ καλά τα
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Και σε πολύ άβολο σημείο, στον κάβαλο του Παντελονιού, πολύ... αν θα μιλήσουμε έτσι.
1: Πολύ καλό.
0: Συγκεκριμένα, ένα κιτρινάκι πράγμα. Εν τω μεταξύ, εγώ τη φόρμα που φοράω την πήρα το πρωί από την Απλόστρα.
1: Πιστεύω...
0: Κυρία μάνα, σε απόγνωση.
1: Πιστεύω ότι είναι σκουριά, γιατί και εγώ χθες έβλεπα, παιδιά, μια Απλόστρα που έχουμε έξω.
0: Ναι.
1: Που έχει αφήσει λίγο σκουριά πάνω στο κεραμικό, στα πλακάκια.
0: Ναι, αλλά από τα πόδια τη ρεπλάτων. Από το νερό,
1: αλλά...
0: που θα βραχεί. Τώρα, εμένα, πώς η Απλόστρα σκούριασε.
1: Κανένα μανταλάκι, κανένα περίεργο σύρμα.
0: Δεν έχω μανταλάκια, κανένα... δεν χρησιμοποιώ.
1: Πάντως φαίνεται σκουριά αυτό. Αυτό στο παντελόνι σου. Η σκουριά μας επιτίθεται, καταλαβαίνεις τώρα ότι η σκουριά.
0: Τι θα κάνουμε, σκουριά είναι, γιατί δεν φεύγει. Αν ήταν κουρκουμά, θα φεύγε και στο πλυντήριο και με το μωρομάντιλο.
1: Επιτίθεται η σκουριά στην εκπομπή μας. Ποιος ξένος δάχτυλος, ποιος δάχτυλος άλλου σταθμού έχει στείλει σκουριά σε μένα και σε σένα.
0: Πάντως πείτε μας πως φεύγει η σκουριά από τα ρούχα, ναι, παιδιά, γιατί νομίζω πολύ δύσκολα φεύγει. Από το πλακάκι Πλάτωνα, δεν είμαι σίγουρη αν φεύγει.
1: Αλήθεια λες?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Παιδιά. Εγώ ξέρεις τι είχα πάθει με σκουριά, αλλά στο Μάρμαρο και στον Ιπτήρα.
1: Ναι.
0: Είχα ένα argan oil,
1: ναι,
0: που ήταν μέσα σε ένα μπουκαλάκι μεταλλικό.
1: Ναι.
0: Σιδερένιο φάση.
1: Mm-hmm.
0: Και έβγαλε σκουριά από κάτω.
1: Ναι.
0: Που το είχα εκεί στον Ιπτήρα σαν διακοσμητικό πιο πολύ.
1: Και δεν
0: φεύγει με τίποτα. Οπότε τι έκαμα.
1: Τι.
0: Έβαλε έναν κοχύλι μου πάνω.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και δεν το βλέπω.
1: Θα ρίξω κοχύλια.
0: Δεν με ενοχλεί.
1: Θα ρίξω κοχύλια πάνω στα πλακάκια.
0: Είναι η στιγμή να καλημερίσω τον ιδιοκτήτη.
1: Καλημέρα. Θα σας αφήσουμε ένα κοχύλι. Φυσικά. Γιατί έτσι, για να μας θυμάστε. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν θα αφήσεις εσύ, τι θα αφήσεις πίσω σου και είσαι και ρομαντικός άνθρωπος. Ένα κοχύλι.
0: Ένα κοχύλι. Ας,
1: να σου πω, όταν αφήσεις το κοχύλι που είναι πάνω στη σκουριά, άσε και ένα γράμμα δίπλα να είναι πιο ρομαντικό, ένα ποίημα.
0: Ναι, μήπως να το κολλήσω το κοχύλι με σούπεργκλου.
1: Μπράβο.
0: Πάνω, ναι,
1: να μην ξεχολάει.
0: Θέλουμε tips, παιδιά. Θα κάνουμε κι εμείς μια έρευνα. Θέλουμε tips πώς φεύγει η σκουριά από το πάτωμα. Τι υλικό πάτωμα?
1: Είναι το κεραμικό, είναι πλακάκι.
0: Κεραμικό.
1: Τραβερτίνο. Τραβερτίνο. Πάει το τραβερτίνο. Έχει γίνει τώρα. Άστα.
0: Και από ύφασμα, παιδιά.
1: Και από ύφασμα που παντελώ. Ναι. Και ποιο μπορεί να μα έστειλε σκουριά επίση, παιδιά, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι οργανωμένη επίθεση.
0: Για το μάτι μου που λάλουν χτες.
1: Ναι.
0: Με κάνουν τα που τραβώ. Έχω και σένα να με περιπέζει.
1: Δεν έπαθες και λίγα. Η σκουριά, παιδιά, πώς να βγει από πάτωμα και από το παντελόνι της Ιωάννας. Φόρμα είναι το παντελόνι,
0: ναι, ναι,
1: είναι ύφασμα. Οπότε στείλτε μας Viber 931-0031. Μπας και σωθούμε και ξελερωθούμε.
0: Σκουριάσουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive. I'm coming for
3: your casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Περισκουριά στη συζήτηση, παιδιά, γιατί την πατήσαμε.
1: Ναι, πάθαμε και οι δύο την ίδια μέρα το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Παραπλήσουμε σκουριά, εμένα στο πλακάκι μου, τη Ιωάννα στη φόρμα τη.
0: Ναι, που νομίζουμε ότι είναι σκουριά.
1: Ναι.
0: Λογικά θα είναι.
1: Σίγουρος. Και ζητήσαμε από εσάς συμβουλές και έρχονται πολύ ωραίες ιδέες. Πικτή χλωρίνη, αγάπη και δουλεύει. Θα θέλαμε να μας γράφετε και σε ποιον πάει το μήνυμα. Γιατί ο ένας το έχει στο πλακάκι του, ο άλλος το έχει στη φόρμα. Η πικτή χλωρίνη τώρα, μα τη βάλει στη φόρμα, δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει το χρώμα, ρε, η Ελένη.
1: Θα κάνει.
0: Ναι.
1: Εκτός Ελένη, αν πήγαινε σε μένα, οπότε θα το δοκιμάσω. Ο Μάριος.
0: Ο Μάριος λέει καλημέρα σας από το πάτωμα και από τον νηπτήρα της Ιωάννας. Αν έχω και τον νηπτήρα. Έχει φάρμακο, λέει, που το εξαφανίζει από τα ρούχα. Μου λέει ένα προϊόν πολύ πολύ γνωστό για λεκέδες. Δεν ήξερα ότι έχει συγκεκριμένο για σκουριά, Μάρια. Ευχαριστώ.
1: Ωραίο. Και ένα άλλο μας στέλνει η Κατερίνα επίσης, που λέει είναι πολύ viral στο TikTok. Το TikTok που η κυρία το περιπέζει με τα κόλπα που έχει το TikTok. Θα μιλήσουμε με τους φίλους μου τους TikToker.
0: Από το TikTok το κατάστημα, λέει η Κατερίνα.
1: Ποιο δεν είναι το TikTok?
0: Το TikTok το application.
1: Α.
0: Εσύ είσαι κατάστημα, πλάτωνα μου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Κάνει τα ρούχα καινούργια.
1: Κάνει το πάτωμα να λάμπει, το δοκίμασα.
0: Κατερίνα,
1: θα το ψάξω.
0: Άμα λες ότι το δοκίμασες, θα σε εμπιστευτώ και θα το παραγγείλω και θα του δώσω και ένα ψ. Του πλάτωνα.
1: Ένα ψού θέλω, δεν θέλω κάτι άλλο.
0: Η Αγγελική στέλνει πάντα πάλι αυτό το προϊόν.
1: Μαγειρική σόδα και λεμόνι, λέει η Θέκλη. Απορώ πως δεν το σκέφτηκα. Το προτείνω πάντα το μαγειρική σόδα και λεμόνι, ακόμα και όταν δεν χρειάζεται. Για τα πλακάκια δοκιμασμένο θα γίνει σαν πάστα, το αφήνουμε κανένα δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα. Να το δοκιμάσει και θα το δοκιμάσω και εγώ στον νηπτήρα πριν πάρω το προϊόν που μου λέτε.
1: Μάλιστα.
0: Η Νατάσα στέλνει ένα προϊόν και ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι. Και καλημέρα, Παυγινάκια. Καλύτερα σκουριά στα πλακάκια και στα ρούχα παρά σκουριασμένοι άνθρωποι. Και δεν λέει άνθρωποι, ανθρώποι. Και αυτό είναι το ωραίο. Το
0: τι μου λέγεται.
1: Your Slimly Beep. 5 χρόνια προσπαθώ να την φύγω από τον νηπτήρα.
0: Είδες, Κυριάκο μου, εσύ να μου βάλεις που πάνω. Για να με φέρετε, να μην το βλέπεις να νευριάζεις.
1: Τι κάνουμε εκεί.
0: Καλημέρα στην νεοφύτα μας. Για σκουριά στα ρούχα, λέει, υπάρχει αυτό το φάρμακο. Και υπάρχει σε όλες τις υπεραγορές. Κάνει για πάρα πολλούς λεκέδες. Τώρα, λέει, για τη σκουριά σε πλακάκι. Ναι. Μας δίνει πάλι δύο προϊόντα που κάνουν επίσης θαύματα.
1: Που δεν μπορούμε να πούμε τα προϊόντα.
0: Το πρώτο που στέλνει είναι ο Φίτα. Από τα πιο γνωστά, παιδιά, τα έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Όλοι. Με αυτά τα τρία τα γραμματάκια. Δεν δούλεψε, νεοφύτα μου.
1: Εννοεί η Ανδρονίκη. Λέει καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους άφησα. Ταυτίζομαι πολύ με αυτό το μήνυμα. Επιτέλους άφησα τα μωρά σχολείο και έβαλα ραδιόφωνο. Γιατί από το πρωί ακούμε τζάλα σε επανάληψη.
0: Αφού εσύ δεν παίρνει τα μωρά σχολείο, ρίστε δάμε.
1: Όταν συνάντησα την Αντιγόνη από κοντά και την Αταλέ Μιχαήλ, του λέω, παιδιά, να ξέρετε, τα 1500 views από το βίντεο του τζάλα είναι από τα παιδιά μου. Ναι. Έχουμε κι άλλα, έχουμε κι άλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τις συμβουλές. Θα τα δοκιμάσουμε όλα και θα σε ενημερώσω. Με έκτακτο τελείω, θα βγούμε σε άλλη εκπομπή εκτάκτος να σου πούμε αν έφυγε σκουριά.
0: Και τώρα ξέρεις τι άλλο έχουμε.
1: Τι?
0: Στέλνει, ας πούμε, η Ελένη, πέστε μου και εμένα αυτό το φάρμακο για τη σκουριά. Οπότε αυτά που μας στείλατε θα τα δώσουμε και σε άλλους φίλους.
1: Μπράβο, έτσι. Η γνώση πρέπει να μοιράζεται.

0: Λέγαμε χθες για μάτι, κάτι θα υποψιαστήκατε, ότι κάτι μου συνέβη σε αυτό το μίνι ταξιδάκι εκδρομούλα.
1: Δεν έπαθες και λίγα ρε Ανάκη μου, δεν έπαθες και λίγα.
0: Ένα διημεράκι ήταν και ήταν την τελευταία νύχτα και εκεί κατάλαβα πόσο φανταστικός είναι άντρας μου που μου λέει, σκέφτηκες να το πάθαινα από την πρώτη νύχτα. Τέλος πάντων παιδιά, πάει περασμένα τώρα, θα ταλαιπωρηθεί λίγο όλα καλά. Και φτάνουμε σπίτι,
1: ναι,
0: και πάω να ανοίξω τη βαλιτσούλα αντιδεκάκυλη.
1: Α,
0: μια
1: ωραία
0: συμπαθητική βαλιτσούλα, φύσκα πραγματούθηκια.
1: Μπράβο.
0: Η μισή πράγματα της Λετίσιας,
1: ναι,
0: η άλλη μισή ρούχα, άπλυτα τα πάντα.
1: Α.
0: Και πάω να ανοίξω φερμουάρ,
1: ναι,
0: τίποτα, κολλάει.
1: Α.
0: Ξαναπροσπαθώ, κάθομαι πάνω στη βαλίτσα, τη σηκώνω, ανοίγει λίγο, προσπαθώ να βγάλω τα ρούχα από το άνοιγμα που υπάρχει, αλλά ήταν αδύνατο, γιατί ήταν τόσο μέσα.
1: Ναι, και πίεζε κιόλας.
0: Φίσκα.
1: Και πίεζε κιόλας αυτό.
0: Ναι, παιδί μου. Oh. Οπότε, παιδιά.
1: Πλόκαρη βαλίτσα, παιδιά, δεν πιστεύω.
0: Ψαλίδι.
1: Τι ψαλίδι, παιδιά.
0: Έκοψα τη βαλίτσα γύρω-γύρω, το φερμουάρ.
1: Δεν με θυμήθηκες με το κόλπο που σου είχα πει με το σαπούνι.
0: Δοκίμασα τα πάντα. Δοκίμασα ελαιόλαδο.
1: Ελαιόλαδο.
0: Δεν γλίστρισε, δεν έκανε τίποτα, παιδιά.
1: Το σαπουνάκι έτσι πάνω στο φερμουάρ.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, ξέρεις γιατί. Γιατί παραμορφώθηκε το φερμουάρ. Πήγε κάτω πάνω, κάτι πρέπει να έγινε στο ταξίδι.
1: Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, παιδιά? Φωνάζουμε κλειδαρά, αν δεν θέλουμε να τη σκίσουμε.
0: Τι να μου κάνει ο κλειδαράς?
1: Ράφτη.
0: Ο ράφτης τι θα κάνει, ρε Σπλάτωνα?
1: Ξέρω εγώ, επειδή είναι φερμουάρ, να το ξεράψει.
0: Να βγάζα όλο το φερμουάρ και να το ξανάβαζα.
1: Πάει η βαλίτσα.
0: Παιδιά, έκοψα το φερμουάρ. Τι θα έκανα, παιδιά? Τι θα έκανα? Και με κάνει που έκανα να το γυρώ-γυρώ με το ψαλίδι το φερμουάρ. Ήταν και το άγχος μου να μην κόψω ρούχα.
1: Ναι.
0: Ήμουν τυχερή γιατί έκοψα μόνο αυτά που κρέμονται από τις μπλούζες μας που είναι για να κρεμαστούν.
1: Α.
0: Έκοψα μόνο ένα τέτοιο.
1: Πάλι καλά, φαντάζομαι. Σκέφτηκες
0: να έκοφκα τον τζιν μου.
1: Ωραία,
0: το παντελόνι του άντρα μου.
1: Δύσκολο πράγμα. Δύσκολο,
0: δύσκολο.
1: Πράγμα.
0: Δύσκολο. Τα καταφέραμε όμως.
1: Ναι.
0: Έβαλα και πλυντήρια.
1: Και κλαίμε μια βαλίτσα τώρα.
0: Και κλαίμε τώρα μια βαλίτσα δεκάκιλη.
1: Εμέσως πλην σαφώς θέλεις δώρο βαλίτσα τώρα. Αυτό ήθελες να μας πεις. Ήθελες να καταλήξουμε ότι θες δώρο βαλίτσα.
0: Τι δώρο βαλίτσα, ρε Πλάτωνα? Θέλω να μοιραστώ την καχτοσύνη που με.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Κατατρέχει, έχει τώρα τρεις μέρες, αλλά.
1: Τι σου λέει το σύμπαν? Τι σου λέει το σύμπαν?
0: Να κάτσε να φύγει,
1: κάτσε στο σπιτάκι σου, κάτσε ωραιότατα, άσε τα μήνυ ταξίδια.
0: Ένα διημεράκι, παιδιά, αν είναι δυνατόν.
1: Εγώ
0: δεν
1: σκέφτομαι
0: που έκανα του σύμπαντο να μου φερθεί έτσι.
1: Εγώ σκέφτομαι τα πάθες αυτά επειδή ήταν πολύ μικρό το ταξίδι και το σύμπαν είπε έτσι είσαι. Μια μισή μέρα, δύο, θα δει τι θα πάθει. Δηλαδή, άμα πήγαινε 6 μήνες, θα το πάθες αυτό κάθε μέρα για 6 μήνες.
0: Δεν νομίζω.
1: Μήπως
0: όμως ματιάστηκα και μόνη μου.
1: Μήπως.
0: Γιατί εκεί που έλεγα τι ώρα που περάσαμε και τι μαγικά και γιατί φοβόμασταν το πρώτο ταξίδι με το μωρό, αφού ήταν τέλεια.
1: Ναι.
0: Τσουπ!
1: Τσουπ, πάρτα!
0: Πρώτες βοήθειες.
1: Ωραία, τέλεια. Τι θες, βρακί από τη βαλίτσα.
0: Νο,
1: νο, νο. Κλειδώθηκε μέσα το βρακάκι. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

Number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Από την πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
7: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Έτσι όμορφα ξεκίνησε η ταρτίτσα μας, 6 Μαΐου, λίγο μετά τις 8 και έρχεται ολόφρεσκο AM Genius Club, η ερώτηση που θέλει τη σκέψη, θέλει να σκεφτείτε out of the box. Θέλει λίγο σκέψη, σε λίγο έρχεται η ερώτηση και εσείς διεκδικείτε βάουτσερ 30 ευρώ καθημερινά από Foodie. Έχουμε καιρό σε πάρα πολύ λίγο και για τους ξεχασιάριδες, ποια είναι τα 7 πράγματα που ξεχνάμε πιο συχνά εμείς οι ανθρώποι? Σε λίγο όλα αυτά.

0: Με αυτά και με αυτά και με τόσα που συμβαίνουν, ναι, και θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας, αφήσαμε τις παγκόσμιες.
1: Βέβαια, δεν πειράζει. Πάντα είναι μέρα για παγκόσμιες, αφού ακούσουμε αυτό το πατ. Συγγνώμη, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι το καλαμάκι που μπαίνει μέσα στο καφέ
0: εγώ,
1: από μπίνμπαρ.
0: Τώρα...
1: Και συγγνώμη, να σου πω κάτι.
0: Θέλω να πω ότι νευριάζεις εγώ που το κάνω.
1: Θα μπορούσα να μου πεις γιατί δεν περιμένεις λίγο. Όχι, παιδιά, δεν μπορώ να περιμένω. Συγγνώμη. Ήρθε ο καφέ να περιμένω.
0: Εν έτσι μου λαλείς, ρε, να ντρέπεσαι τίποτε. Παιδιά, άμα το κάνω, άμα κλείνουμε τον λέει μου.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε πολύ.
1: Ακούστηκε το pad.
0: Ακούστηκε.
1: Ακούστηκε. Α, σιγά, μαρή μου. Το δικό σου pad ήταν πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό pad.
0: Είσαι τώρα στανείς, ρε, που πάρε. Κουντάς το καλαμάκι μέσα εντό.
1: Εγώ βάζω και λίγο να κάνει αντίσταση.
0: Α, το τώρα, ολόκληρη επιστήμη.
1: Και γίνεται πιο. Λοιπόν, σήμερα είναι διεθνής ημέρα no diet.
0: Τέλεια!
1: Αχ, παιδιά, φάτε!
0: Όλη μέρα, κάθε μέρα να αυτή η μέρα.
1: Φάτε, φάτε!
0: Μπορώ να μιλήσω εγώ σήμερα.
1: Τέσσερις εβδομάδες μέχρι το καλοκαίρι, μόνο αυτό έχω να πω.
0: Έβλεπα χθες ένα story που είχε βάλει η Χριστίνα Κυριάκου, νομίζω. Mm-hmm. Να τη στείλουμε και πολλά φιλιά. Που ήταν κορμάρα, έτσι, μια γυναίκα με κοιλιακούς και ξέρω εγώ. Αυτό το σώμα δεν θα έχω το καλοκαίρι.
1: Μια χαρά.
0: Και ταυτίστηκα.
1: Βέβαια. Γιατί το κορμάρα το ορίζουμε εμείς, δεν το ορίζει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Η φωτογραφία. Α, λοιπόν, και σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα αναψυκτικών. Αναψυκτικά, εντάξει, είναι τα αναψυκτικά. Είναι λίγο.
0: Τι, είσαι καλά.
1: Μου πέφτει το κινητό, παιδί μου, ξέρεις.
0: Μ' αρέσουν εμένα, δεν πρέπει, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει, μου αρέσει αυτό το.
1: Αυτό που κάνει και
0: το ανθρακτικό που καίει το λιμουδάκι, ναι.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι όμως και μια ωραία λεμονάδα. Μια φρέσκα ωραία λεμονάδα. Δεν θεωρείται
0: με ανθρακτικό.
1: Με ανθρακτικό, ρε παιδί.
0: Άρα να βάλω
1: να βάλεις λίγη σόδα. Να βάλει λίγη σόδα και λεμονάδα και να γίνει ωραία.
0: Εντάξει, ρε, εσύ. Ναι. Κάτσε, άμα λες αναψυκτικό, δεν εννοείς και ότι έχει μέσα ανθρακτικό. Εγώ αυτό λέω.
1: Δεν είναι όλα τα αναψυκτικά.
0: Το ίδιο δεν είναι, όχι.
1: Ναι, και η λεμονάδα χωρίς ανθρακτικό πάλι αναψυκτικό, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι.
1: Αυτό. Οπότε μπορείς να βρεις άλλες λύσεις.
0: Ναι.
1: Για να μείνεις στη συνέχεια με τα αναψυκτικά. Και επίσης σήμερα, παιδιά, σε εσάς μιλάμε, στους μαθητές που μπορεί να μας ακούτε αυτή τη στιγμή, αν και λογικά έχετε μπει μέσα στην τάξη.
0: Ναι, ρε, 8 ζητάτε αυτό.
1: Είναι no homework day. Μην βάλετε κανένα homework στα παιδιά σήμερα, 6 Μαΐου.
0: Παιδιά, γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο να πούμε τις παγκόσμιες.
1: Ναι.
0: Για να μην βασανιστείτε με τα σπίτι, με τα μωρά σας.
1: Για να μην τα ακούσουν.

0: Good morning, genius. It's your time to shine. The AM Genius Club is live on the Mix FM Breakfast Show. Put your mind to the test and win vouchers from Foodie.
1: Τι κάνουν οι δύο φίλες μας?
2: Τι κάνετε?
1: Ξυπνήσαμε, πιάμε καφεδάρα, είμαστε έτοιμοι.
2: Εμείς ξυπνήσαμε και το μυαλό άρχισε να δουλεύει πραγματικά.
1: Περιμένουμε να στείλετε τις απαντήσεις σας για να βρούμε και εμείς τη σωστή.
2: Τι λες, Ριάννα μου,
1: τι λες? Συγγνώμη, έχεις δίκιο.
2: Μόλις μας στέλνει, παιδιά, η Έλληνα Ολυμπίου την ερώτηση.
1: Βρίσκομαι την ολόγηση.
2: Γιατί να ξέρετε, η Έλληνα Ολυμπίου φταίει για όλα, γενικά. Σε αυτόν τον κόσμο, ναι. Αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι ειδικότερα.
1: Ναι.
2: Το που μας το στέλνει, το στέλνει και ακούμε το ding από το μήνυμα και μπαίνουμε και διαβάζουμε την ερώτηση, λέμε αυτή είναι η απάντηση.
1: Και έχουμε και μεταξύ μας ένα προσωπικό παιχνιδάκι, ένα προσωπικό challenge.
2: Ποιος θα απαντήσει πρώτος? Συνήθως απαντάει η Ιωάννα στα 5 δευτερόλεπτα και εγώ είμαι στα 7. Κάπου εκεί.
1: Εντάξει, εγώ έχει τύχει και στα 6 και εσύ και στα 8. Εντάξει,
2: η αλήθεια είναι
1: αυτή. Ας είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, σήμερα μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο με 100 άτομα πλάτωνα.
2: Α, μάλιστα. Ωραία, ξεκίνησε. Σε ένα δωμάτιο με 100 άτομα. Σε αυτό.
1: Αυτό δεν θα πάμε.
2: Αυτό βεβαίως, αυτό, ναι.
1: 99% είναι αριστερόχειρες. Πόσοι αριστερόχειρες πρέπει να βγουν από το δωμάτιο για να μειωθεί το ποσοστό στο 98%?
2: Τι είπες τώρα?
1: Τι είπα τώρα, θα το ξαναπείς.
2: Σε ένα δωμάτιο δηλαδή εννοείς ότι είναι 100 άτομα και το 99% είναι αριστερόχειρες και με ρωτάς εμένα πόσοι αριστερόχειρες πρέπει να βγουν από το δωμάτιο για να μειωθεί το ποσοστό στο 98%.
1: Αυτό ακριβώς, παιδιά, και περιμένουμε τις απαντήσεις σας στο Viber 99310031. Θυμίζουμε ότι διεκδικείτε voucher από Foodie αξίας 30 ευρώ καθημερινά.
2: Καθημερινά βεβαίως και η απάντησή σας να έχει την ένδειξη Foodie. Την απάντηση ονοματεπώνουμε πόλη και ηλικία στο Viber 99310031. Μία γρήγορη ακόμα ερώτηση από την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
1: Δωμάτιο με 100 άτομα, 99% είναι αριστερόχειρες. Πόσοι αριστερόχειρες πρέπει να βγουν από το δωμάτιο για να μειωθεί το ποσοστό στο 98%?
2: Για να δούμε.

0: Εντάξει, γκρινιάξαμε λίγο το πρωί ότι κάνει ψύχρα και το βράδυ κάνει κρύο. Πια εμείς ξανανάψαμε κλιματιστικό. Δεν έχω ανοίξει, άναβα.
1: Για ζέστη.
0: Για ζέστη, ρε, τώρα έχω το μωρό. Δηλαδή, και είναι το μωρό μπαμπάνιο να μην το ανάψω να λίγο ζεστό το δωμάτιο. Τι να κάνω.
1: Λίγο ανάψε το τώρα, αλλά δεν κοιμάσαι με το κλιματιστικό το βράδυ.
0: Κοιμάμαι.
1: Ρε, σε ανάσαι, πάρα.
0: Εντάξει, όλη νύχτα μετά είμαι.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Έχει ζέστη το βράδυ.
0: Μα εμάς είναι κρύο το σπίτι μας, ρε.
1: Και με τι κοιμάσαι το βράδυ.
0: Τι εννοεί.
1: Σταμάτα. Εννοώ τραγούδι. Τραγούδι. Αδιάκριτο. Λοιπόν, εννοώ μακρύκο τώρα, παιδί μου. Μπλούζα.
0: Όχι, ρε, κοντό, είπαμε.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν φοράω και γουναρικό και θέρμανση.
1: Καλά, εγώ μια εβδομάδα έχει που το γύρισα σε κοντό. Μέχρι πριν ήμουν μακρύ το βράδυ. Το παίζω κι εγώ, αλλά ναι, κρυώνω λίγο. Κοίταξε. Σήμερα ο καιρός θα είναι έθριος. Κατά διαστήματα θα παρατηρούνται κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Ίσως από το απόγευμα και μετά δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Με τους ανέμους να πνέουν 3 με 4 μποφόρ εκεί κάπου. Και η θερμοκρασία να φτάνει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και 12 στα ψηλότερα ορεινά. Το βράδυ που σε ενδιαφέρει τόσο πολύ πέφτει στους 11 στο εσωτερικό, 13 στα παράλια, 5 στα ψηλότερα ορεινά. Αλλά θέλω να σου πω ότι η θερμοκρασία μέχρι και το Σάββατο σταδιακά παρουσιάζει αισθητή άνοδο. Το είπα.
0: Το είπες.
1: Το είπα από την προηγούμενη εβδομάδα, να μου αναγνωριστεί αυτό.
0: Ναι. Μου είπες μποφόρ.
1: Μποφόρ 3 με 4.
0: Α, εντάξει, μια χαρά.
1: Καλά είναι.
0: Ναι.
1: Είχαμε μέχρι και το πρωί είχαμε 10 εκατοστά στη χιονίστρα. Χιόνι.
0: Εντάξει, που τα 15 όμως τα χτεσινά.
1: Εντάξει. Πέφτουν, παιδιά, αυτά τα εκατοστά είναι. Πέφτουν. Τι, εκεί θα μείνει για πάντα 15.
0: Ναι, να μας λυπηθεί όμως λίγο ο Μάης. Ενώ σε λίγο να πάμε να κάνουμε χιον άνθρωπο.
1: Έτσι είναι ο Μάης. Ο Μάης, ρε Σιανάκη μου, τα κάνει τα τερτύπια του, είναι τσαχπίνης. Και όσοι γεννηθήκαμε το Μάιο, είμαστε τσαχπίνης.
0: Μα εσύ πολύ ώρα να πεις για τα γενέθλιά σου, ενώ που γίνεται.
1: Δεν θέλω να είμαι γραφικός και να το λέω συνέχεια. Ναι, όλοι
0: την ερχόμενη Πέμπτη, παιδιά. 14. Όχι αύριο, την επόμενη, συγγνώμη, Πέμπτη.
1: Μπράβο, σημειώστε το. Θα κάνω και τζιγκλάκι για τα γενέθλιά μου.
0: Θα το κάνω εγώ.
1: Πολύ καλά. Εγώ. Ναι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο.

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: Της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζάλα? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου.
2: Σας το τζεκφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance. Gypsy.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.

0: Καθόλου εγωιστικά θεωρώ πως είμαι η έμπνευση για αυτό το θέμα.
1: Είσαι και θα μπορούσες να έχεις 7 στα 7. Γιατί έχουμε μπροστά μας τα 7 πράγματα που χάνουμε πιο συχνά εμείς οι άνθρωποι.
0: Το μυαλό μου. Το έχω χάσει.
1: Δεν είναι μέσα, αλλά συμπεριλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις. Θα σου τα πω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό που έχουν δείξει έρευνες και θέλω να μου πεις τα top 3 σου.
0: Μάλιστα.
1: Που χάνεις.
0: Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, κλειδιά.
0: Ναι.
1: Κινητό.
0: Ναι.
1: Πορτοφόλι.
0: Αχα.
1: Γυαλιά.
0: Α, ναι.
1: Remote controls.
0: Ναι.
1: Ακουστικά.
0: Ναι.
1: Και φορτιστή καλώδιο.
0: Όλα.
1: Τέλεια.
0: Όλα. Πρώτα το κινητό. Τα γυαλιά μου που μπορεί να τα φοράω και να τα ψάχνω να είναι στο κεφάλι μου.
1: Κινητό, γυαλιά.
0: Μου.
1: Ναι.
0: Ναι. Θα πάω μετά κλειδιά.
1: Mm-hmm.
0: Το πορτοφόλι θα το βάλω τελευταίο.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον τα έχουμε όλα στο κινητό μας.
1: Ναι.
0: Οπότε χάνω το κινητό, αλλιώς... χάνω και το πορτοφόλι. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα τελειώσω με φορτιστή. Άφησα κάποια
1: πίσω. Εντάξει, έχει αφήσει τα remote control στο σπίτι.
0: Δεν καταλαβαίνεις που τα πιάνει η κόρη μου και ναι. Που τα βάζει στο στόμα. Τα βάζω κάπου για να μην τα φτάσει και μετά τα ψάχνω.
1: Και στον καναπέ συνήθως, παιδιά. Δεν ξέρω, εκεί στον καναπέ. Πλέον, ό,τι χάνω, βγάζω μαξιλάρι από τον καναπέ
0: ναι.
1: Και είναι κάτω. Είτε είναι τα ακουστικά, είτε είναι
0: το
1: remote control, είτε είναι το κινητό. Ξέρω
0: εσύ δεν έχεις καναπέ, έχεις το τρίγωνο των Βερμούδων
1: αυτό
0: σπίτι
1: έχω.
0: Σου.
1: Αυτό ακριβώς έχω. Εγώ θα σου πω ότι το παθαίνω πολύ συχνά με ακουστικά.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και τη θηκούλα τους που γλιστράει, δεν ξέρω παιδιά, φεύγει κάπου. Και επειδή
0: τα χάνεις και με τη θήκη εσύ, όλο
1: ναι,
0: μαζί.
1: Και με τη θήκη, και επειδή το κινητό μπορεί να τα βρει πλέον, έχει ένα proximity sensor, κάτι τέτοιο και σου δείχνει, σου κάνει τι, σαν να ψάχνεις θησαυρό. Με βλέπεις όλη μέρα μέσα στο σπίτι με το κινητό. Να ψάχνω σαν να ψάχνω Pokemon.
0: Και νομίζουν και τα παιδιά σου ότι παίζεις ναι. Κυνήγι χαμένου θησαυρού.
1: Ναι. Θα βάλω δεύτερο τα κλειδιά.
0: Ναι.
1: Τα κλειδιά
0: κλασικά.
1: Τα οποία είναι το κλασικό που λες, τα αφήνω εδώ για να τα δω και να τα.
0: Ναι.
1: Και το εδώ το ξεχνάς.
0: Εγώ ή να τα χάσω ναι. Ή να πιάσω όλα τα κλειδιά του σπιτιού μαζί μου.
1: Α,
0: και να αφήσω τον άντρα μου χωρίς κλειδιά.
1: Και θα βάλω τρίτο το φορτιστή. Και το φορτιστή, δηλαδή.
0: Πότε έχεις χάσει εσύ φορτιστή.
1: Συνέχεια μέσα στο σπίτι.
0: Α,
1: συνέχεια
0: ναι.
1: Μέσα στο σπίτι, γιατί φορτίζουμε διάφορες συσκευές
0: ναι.
1: και χάνεται.
0: Πάει από πρίζα σε πρίζα.
1: Ναι. Για πείτε μας εσείς, Viber 9-31-0-0-31, από αυτά τα 7 που σας είπαμε, ποια είναι τα top 3 ας πούμε, που χάνεται. Κλειδιά, κινητό, πορτοφόλι, γυαλιά, remote control, ακουστικά ή φορτιστές και καλώδια.

0: and down.
1: Τι θα ανακαινήσεις μπάνιο, αφού τώρα είναι καινούριο το μπάνιο σου.
2: Τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Γιατί έκανα το μπάνιο μου χωρίς να μιλήσω με τους Ιταλούς. Με τους φίλους μου. Τους συντοπίτες μου Ιταλούς.
1: Άτε πάλι τώρα, αυτή είναι ο Ιταλός που μέσα του. Και ξέρεις, εντωμεταξύ επέλεξες ένα θέμα το οποίο για μένα είναι τραυματικό ακόμα.
2: Εντάξει, ρε,
1: το θέμα μπάνιο, δεν πειράζει, θα σ' ακούσω.
2: Τι να κάνουμε, επειδή κόπηκε ο άντρας σου τώρα στο πλακάκι του μπάνιου.
1: Δεν το λέγαμε, αλλά ευχαριστώ που το μοιράστηκες.
2: Α, δεν θα το λέγαμε.
1: Όχι, δεν το είπαμε. Μέρες, δεν πειράζει, βαριέ.
2: Βαριέσαι. Νόμιζα ότι το είχαμε πει εδώ μεταξύ.
1: Δεν το έχουμε πει, όχι.
2: Εντάξει, καταργούμε τις καμπίνες στο μπάνιο, παιδιά. Τέλος.
1: Γιατί?
2: Τέλος οι καμπίνες στο μπάνιο. Τέλος.
1: Γιατί?
2: Οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί.
1: Ναι, γιατί, λέει, από πού προκύπτει.
2: Γιατί μας κλείνουν, μας περιορίζουν. Μα γίνεται όλο το πράγμα πολύ έτσι κλειστό, πολύ κλειστοφοβικό.
1: Τι να κάνω, ρε Πλάτωνα.
2: Τα μπάνια, λέει, πρέπει να είναι ένας ενιαίος χώρος. Να μην σταματάει πουθενά, να σαν τα χαμάμ.
1: Τα walk-in, τα μπάνια δηλαδή, αυτό.
2: Walk-in, και όχι μόνο walk-in.
1: Χωρίς τείχους, χωρίς τίποτα.
2: Χωρίς τζάμι, χωρίς τίποτα. Γιατί το τζάμι, λέει, δημιουργεί και σημάδια πάνω και τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Οπότε οι Ιταλοί λένε ούτε ένα πράγμα να μας εμποδίζει. Να είναι ένα ενιαίο πράγμα το μπάνιο. Μέχρι δύο Ιταλός εμένα να κάνω μπάνιο εδώ μεταξύ.
1: Πισίνα φαντάζομαι γίνεται γύρω-γύρω.
2: Μέχρι το προδομάτιο φτάνει το νερό. Και με κλειστό, έτσι. Και με τζάμι. Εντάξει. Εγώ, παιδιά, αφήνω αυτό εδώ. Θα μιλήσω με τη γυναίκα μου.
1: Να τον γκρεμίσετε, ρε, σιγά, τι είναι.
2: Που μου λέει, βάλε πετσέτα κάτω. Βάλε αυτό. Πρόσεχε. Δεν μπορώ, εγώ θέλω να με
1: ελεύθερο. Εγώ έχω να κάνω μια άλλη πρόταση.
2: Ναι, πες μου.
1: Έτσι να εμπνευστούν και οι Ιταλοί. Λάστιχο. Αυλή. Έξω, παιδιά. Με λάστιχο το λάστιχο αυλή, να λούζεσαι, ναι. Θα ποτίζονται και τα λουλουδάκια και τα δέντρα γύρω-γύρω.
2: Αφρόλουτρα τέτοια, έτσι, αφρούς και αυτά, μας πειράζει.
1: Άσε μας τώρα.
2: Σιγά τώρα.
1: Λίγο πράσινο σαπούνι.
2: Ναι, ναι.
1: Να είναι και οργανικό.
2: Τέλεια. Γιατί πώς με πέταξες έξω από το σπίτι, εκεί που.
1: Γιατί... Έμα θα με τρελάνεις.
2: Σίγουρα έχει περάσει από το μυαλό της να με πέταξε έξω από το σπίτι. Τώρα που έδωσε και την ιδέα αυτή. Θα μου λέει έξω να λουστεί.
1: Εκεί στο γρασιδάκι.
2: Τέλεια θα είναι.
1: Θα είναι πολύ ωραία.
2: Το χειμώνα που έχει λίγο κρυουλάκι, ας πούμε. Και...
1: Σιγά μωρέ, θα σε βοηθήσει και το κρύο να μην φανεί και τίποτα από τους γειτονές.
2: Ναι, α, θα συρρυκνωθεί εντελώς. Θα έρχονται τα σκουλικάκια από κάτω που θα περνάνε και θα μου λένε. Κοίτα, ξαδερφάκι μας.

Number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Retro Garden presents. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
4: Με την πρώτη μάτια.
2: Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου,
7: σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Mix FM Live Link από το Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: AM Genius Club, περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Θυμίζουμε ότι δίνουμε βάουτσερ αξίας 30 ευρώ από Foodie και ο Πλάτωνας θα μας μιλήσει για ζευγάρωμα. Τελικά πόσες φορές τη βδομάδα? Είναι αρκετές, ανυπομονούμε να μάθουμε. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: Ρε Πλάτωνα.
1: Ναι, Ιωαννάκη μου, τι έγινε?
0: Ο αρφός της μαμάς μου, ρε.
1: Ο θείος σου?
0: Εν καφέτε ποτέ. Ορθίος. Ήταν πολύ κακό τώρα που το είπα δυνατά. Μες στο μυαλό μου ήταν πολύ καλύτερο. Εφτάνει που επέταξες και το θείος να μου το κρούσεις. Ορθίος. Ορθίος.
1: Τι ακούσαμε, παιδιά, μόλις τώρα, καταλάβατε? Τι ήταν αυτό?
0: Καλημέρα, θεία μου.
1: Τι ήταν?
0: Καλημέρα
1: αυτό,
0: στο θείο μου, τον Τάνο μου, τον αγαπημένο μου.
1: Ορθίος. Το είπε. Το είπε. Δεν έχω παρεστήσεις. Τσιμπήστε με.
0: Όχι.
1: Τσιμπήστε με. Δεν έχω παρεστήσεις. Στείλτε μας το Viber. Είναι αληθινό αυτό που ζήσαμε τώρα? Το ζήσαμε όλοι μαζί.
0: Ήταν εξαιρετικό. Τόσο καλό. Σκέφτομαι να το χτυπήσεις τατουάζ στην πλάτη σου.
1: Ορθίως θα το χτυπήσω τατουάζ.

0: Έρχεται και καλοκαιράκι και όλοι ονειρευόμαστε, παιδιά, το ιδανικό outdoor spring setup.
1: Το Home Week Ανδρεώτη και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Μπες τώρα στο Instagram, στο account Mix FM Cyprus και στο Mix FM Breakfast Show. Κάνε follow Mix FM Cyprus, κάνε follow Ανδρεώτη Furniture Cyprus. Τάγκ ένα φίλο στα σχόλια και τι διεκδικείς, πες.
0: Μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από τη σουηδική εταιρεία
1: Brafab. Έτσι, το τόνισα και
0: στον ίδιο.
1: Brafab.
0: Μπράβο.
1: Η κλήρωση.
0: Εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τον Ανδρεώτη και τα παιδιά εκεί. Μιλάμε για ποιότητα, παιδιά, και σας προσφέρουμε τώρα αυτό το τεράστιο δώρο.
1: Τεράστιο δώρο, το οποίο να ξέρετε ότι η κλήρωση θα γίνει κατά τη διάρκεια του live link που έχουμε στο κατάστημα Ανδρεώτη το Σάββατο 16 Μαΐου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, κάντε όσα πιο πολλά comments μπορείτε, ακολουθήστε σωστά τις οδηγίες.
0: Ελπίζω να βάλαμε στους όρους και προϋποθέσεις να μας καλέσουν.
1: Πού να μας καλέσετε? Στο
0: σώ του, στην αυλή του.
1: Φυσικά και θα μας καλέσετε. Όποιος κερδίσει θα μας καλέσει να φάμε, να δοκιμάσουμε αυτό.
0: Θέλω,
1: το υπέροχο.
0: Θα έλεγα για μια λεμονάδα, να παγωτώσει κατευθείαν φαγητό.
1: Ενέρεσε, Άννα μου, τώρα φαγητό. Δηλαδή, πάμε
0: έχεις
1: για μια λεμονάδα, θα γουργουρίζει η κοιλιά μας.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έτσι, διαγωνισμός υπέροχος. Συμμετέχετε και 16 Μαΐου έχουμε την μεγάλη κλήρωση που θα κάνουμε κατευθείαν από το κατάστημα Ανδρεώτη στο live link μας.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω ένα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasilio, It's Only Skills, Peter Capri, the Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't

0: Εντάξει, έχει πολύ καιρό να μας μιλήσεις για ζευγάρωμα και είμαστε πανευτυχείς που θα μας πεις αυτό το μαγικό νουμεράκι.
1: Εντάξει, μπορεί, ξέρεις τώρα, όταν το κάνεις καθημερινά. Ξεχνά να το συζητήσει στην εκπομπή. Να το συζητήσει. Έχω. Ψάχνω να βρω μια έρευνα που να με βολεύει.
0: Σε βολεύει αυτή?
1: Συλλοβολεύει. Ποιο είναι ο μαγικό αριθμό του ζευγαρώματο για η σωστή συχνότητα για να είναι ένα ζευγάρι ευτυχισμένο?
0: Θα μου πα με τη βδομάδα, με το μήνα, με το χρόνο. Πε μου για να υπολογίσει. Με τη μέρα.
1: Πε μου την εβδομάδα.
0: Την εβδομάδα εγώ θα πω.
1: Ναι.
0: 2 με 3.
1: 2 με 3.
0: Θα πω εγώ, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπεραισιόδοξη.
1: 2 με 3.
0: Υπερβολική.
1: Δεν είμαστε και επαγγελματίες. Δεν γυρίζουμε και ταινίες. 2 με 3.
0: Λάρωνα. Κάτσε.
1: Λοιπόν.
0: Ποιο να είναι? Άρα κάτω από 2.
1: Ναι.
0: Μία.
1: Μία φορά την εβδομάδα.
0: Και είναι αρκετό.
1: Έτσι λένε οι επιστήμονες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, okay. Τώρα. Δηλαδή, βγήκες εσύ να μας πεις τι. Οι επιστήμονες λένε μία φορά την εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας καλός αριθμός, λογικός αριθμός.
0: Άντρες βγάλανε την έρευνα, ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Δεν έχει υπογραφεί. Τον πρόεδρο της επιτροπής εκεί.
1: Ναι, ναι. Άμα ήμουν εγώ πρόεδρος, θα βάζα μία φορά το μήνα.
0: Μη σου πω το χρόνο, εσύ.
1: Όχι, το χρόνο όχι, παιδιά. Εντάξει, μην το. Ναι. Αλλά μία φορά το μήνα, ειδικά άμα έχεις τόσο φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά, δηλαδή πρέπει να. Με
0: να
1: τα παιδιά.
0: Βρεις χρόνο, κύριε.
1: Με τα παιδιά είναι δύσκολο όμως. Δηλαδή θα πρέπει να τα κοιμήσεις το βράδυ.
0: Και εμένα παιδί πεις... είναι δύσκολο.
1: Και με... αυτό. Αυτό. Γενικά το να έχεις παιδί και να. Εντάξει.
0: Και χωρίς παιδί, παιδιά, πολλές φορές.
1: Ναι, και χωρίς.
0: Έχει εβδομάδες που πολύ δύσκολες.
1: Ω, εβδομάδες.
0: Μήνες
1: θα σου λέγα εγώ. Μήνες, εξάμηνα θα σου λέγα.
0: Ή μπορείς να το πας με τις γιορτές.
1: Ναι.
0: Χριστούγεννα.
1: Χριστούγεννα
0: να ρίξουμε
1: Πάσκα.
0: Ναι. Ένα γλέντι.
1: Α, εγώ Χριστούγεννα πάντα. Θυμάσαι, το ένα είναι.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι.
0: Πάσκα.
1: Θυμάσαι εκείνα τα Χριστούγεννα που σου είπα ότι έγινε.
0: Ναι. Μπορεί να πάει πιο λάθος.
1: Η Ναταλία Χριστούγεννα έγινε.
0: Ναι.
1: Ωραιότατα. Πιο ξέρω δεν γίνεται.
0: Ναι. Η σύλληψη τώρα γιατί λέμε τόσο προσωπικά πράγματα. Ήταν Αύγουστο.
1: Αύγουστο, αλλά ήταν ένα Αύγουστο που κάναμε διακοπέ μαζί.
0: Ναι, ναι, βουτούσαμε ήσασταν... του Αζινού.
1: Και ήσασταν.
0: Κακόμουρε, μέρα νύχτα.
1: Πού του έβρισκε, πού του έκανε.
0: Ήμουνα ήδη.
1: Και ήσουν ήδη, σωστά.
0: Ήδη στο σταυρό.
1: Σωστά,
0: και κουβαλούσα το σταυρό μου.
1: Φαντάσου. Γιατί πήγαμε στο προσωπικό, δεν ξέρουμε. Κρατήσει εσύ το μία εβδομάδα, μία φορά την εβδομάδα, παιδιά, ότι είναι ιδανικό αριθμό. Αλλά αν έχετε και χρόνο για παραπάνω, εμεί δεν θα σα βάλουμε φρένο.
0: Φυσικά και όχι.
1: Εντάξει.
0: Και μπράβο σας.
1: Και μπράβο σας. Και αν δεν προλαβαίνετε και μια φορά τη βδομάδα και είναι μια φορά το μήνα, μια φορά τους 2 μήνες, και πάλι μπράβο μας.
0: Μπράβο μας.
1: Με έβαλε και εμένα
0: μπράβο,
1: μέσα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Μπράβο μας.

0: περάσανε τόσες ώρες. Γιατί άμα περνάς καλά, ο χρόνος κυλάει σαν νερά. Και χρωστάμε απάντηση, Πλάτωνα, για AM Genius Club.
1: Βεβαίως, για να δούμε ποιος θα κερδίσει το υπέροχο αυτό βάουτσερ από Foodie 30 ευρώ που διεκδικείται καθημερινά με το παιχνίδι μας. Και να πούμε ότι η σημερινή ερώτηση ήταν από τις δύσκολες ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι, και ήρθαν και μηνύματα ότι είναι δύσκολο το σημερινό. Σε ένα δωμάτιο λοιπόν με 100 άτομα, 99% είναι αριστερόχειρες. Και εμείς ρωτούσαμε πόσοι αριστερόχειρες πρέπει να βγουν από το δωμάτιο για να μειωθεί το ποσοστό στο 98%.
1: 50 αριστερόχειρες ήταν η απάντηση. 50. Και μπορεί να σας εντυπωσιάζει ο αριθμός, αλλά ο δεξιόχειρας δημιουργεί θέματα με τα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Κάνει ζημιά.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό φαίνεται τόσο μεγάλο ο αριθμός.
1: Αυτή είναι η σωστή
0: είπαμε
1: απάντηση.
0: Είπαμε εμείς τώρα οι διάνοιες.
1: Εντάξει, εμείς το βρήκαμε κατευθείαν.
0: Ναι, ναι, ναι, δυσκολευτήκαμε. Εγώ δεν είπα έναν εγώ.
1: Βάλτε πιο δύσκολα. Έλενα Ολυμπίου, αν μας ακούς, βάλε πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα θέλουμε.
0: Όχι,
1: βάλε πιο εύκολα, Έλενα.
0: Για να λιώνει αυτό αυτοπεποίθησή μας, η αυτοεκτίμηση μας, σε παρακαλώ, σκέφτε το τούτο.
1: Φεύγουμε, αλλά έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μια σύγχρονη κοινωνία βασίζεται στη συνδεσιμότητα. Από τις επιχειρήσεις μέχρι τις υπηρεσίες και την καθημερινή επικοινωνία των πολιτών. Η ΣΥΤΑ παραμένει για 5η συνεχόμενη χρονιά το γρηγορότερο δίκτυο κινητής στην Κύπρο, ανάμεσα σε ακόμα 4 σημαντικές διακρίσεις που έχει κερδίσει στα Speed Test Awards της UCLA.
0: Και ευχαριστούμε πολύ και τη ΣΥΤΑ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Bean Bar για τις καφεδάρες μας. Να με ξέρω καφέ σου, να μου κάνει ποτέ Πλάτωνα. Θα πιω και τον δικό σου.
1: Πιες και το δικό
0: κανένα
1: μου λοιπόν.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Και θυμίζουμε ότι η Shell μας πάει Βαρκελόνη στη Φόρμουλα 1. Mm. Με εφοδιασμό με τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καυσίμου Shell V-Power στα πρατήρια Shell και το πρόγραμμα Shell Go Plus. Μπορεί να είμαστε εμείς που θα παρακολουθήσουμε τη Φόρμουλα 1.
0: Άρεσε μου. Ρε. Ξανακάνε μου το 1.
1: Η Φόρμουλα 1.
0: Μπράβο, να κάνω
1: πολύ καλή Φόρμουλα 1.
0: Φόρμουλα 1.
1: Κάνω και ωραία Φόρμουλα 2, αλλά αύριο.
0: Στο άλλη μέρα, Μαράκι Πορφυράκι πανέτοιμο να σας υποδεχτεί. Θα σας κάνει παρέα μέχρι και τις 12.
1: Και εσείς μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Έρχεται Hot Track of the Week από Teddy Swims. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
3: Μέστην Πόλη Φεστιβάλ Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκωσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τζεχφίαμε.
4: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος, υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop, powered by Mix FM και Domino's Pizza.
7: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for ya, casa. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Καλώς ορίσατε στο Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, από τις αγαπημένες μας μέρες, γιατί είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Μαζί μας έχουμε λοιπόν τα Coffee Berry που γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας φέτος, με 10 χρόνια μέτρητες στιγμές απόλαυσης σε κάθε στιγμή της ημέρας. Μια καθημερινή συνήθεια που έγινε σχέση, μια μικρή απόλαυση που εξελίχθηκε στο Love Brand των καταναλωτών και γιορτάζεται με ένα επιτυακό ποτήρι των 10 χρόνων, με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη το Coffee Berry.

Δεν ξέρω τι θα έκανε κάποιος για να γλιτώσει ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει μία έκθεση σε ένα μουσείο, αλλά στην Βασιλεία θέλω να σας πω ότι πραγματοποιήθηκε μία συνήθιστη δράση η οποία συνδύασε την τέχνη και με την τόλμη, αφού οι επισκέπτες που ήθελαν να παρακολουθήσουν την έκθεση Λουόμενες εξασφάλισαν δωρεάν εισιτήριο με μία προϋπόθεση, να αφήσουν τα ρούχα τους έξω. Όχι όλα τα ρούχα, μπορούσαν να μπουν μέσα με τα εσώρουχα ή να έβαζαν ένα μαγιό. Γενικά ο κόσμος αποφάσισε να πειραματιστεί λίγο και ήρθε με εξοπλισμό παραλίας ή σκουφάκια κολύμβησης ή ξυπόλυτη. Γενικά φόρεσαν έτσι πράγματα τα οποία δεν συνηθίζει να φορά σε ένα μουσείο και έγινε viral όλη αυτή η έκθεση. Οπότε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης κατάφερε να κάνει την έκθεσή του, να κάνει το γύρο του διαδικτύου και το πέτυχε με απόλυτη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Retro Garden presents
3: το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
2: Ή μήπως
3: μελισσούλα, μελισσάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
2: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη μάτια.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance. Gypsy.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, 3 πουλάκια από Λεμεσό και 7 Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.

είσαι φαν της Eurovision, τότε ξέρεις τι έρχεται. Έρχεται το Eurovision Party Volume 4 για τέταρτη χρονιά. Είμαστε όλοι μαζί και παρακολουθούμε το μεγάλο τελικό της Eurovision Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του ΡΙΚ. Και μπορείς να είσαι και εσύ εκεί μαζί με την παρέα σου. Οπότε, αν θες να απολαύσεις απεριόριστη πίτσα από Domino's, να δούμε όλοι μαζί τη Eurovision και να περάσουμε μία ωραία βραδιά, τότε κάνε follow Domino's Cyprus, Mix FM Cyprus, tag στο post που θα βρεις στο Instagram την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και έτσι μπαίνει στο διαγωνισμό, η οποία κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

θέλεις να μάθεις να βλέπεις τη ζωή λίγο όπως οι Ιταλοί, οι οποίοι μας παρουσιάζουν τέσσερα μυστικά για να έχουμε μια πιο γλυκιά καθημερινότητα, τότε αυτό σε ενδιαφέρει, γιατί τα μυστικά αυτά πλέον δεν είναι μυστικά, τα μοιράστηκαν μαζί μας. Dolce far niente, η γλυκύτητα του να μην κάνεις τίποτα. Είναι κάτι το οποίο ακούω συχνά ότι συμβαίνει στην Ιταλία, δηλαδή μπορείς να επιλέξεις μία ώρα μέσα στη μέρα και να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Δηλαδή να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις το ταβάνι. Ούτε κινητό, ούτε τηλεόραση, ούτε βιβλίο, ούτε καθαριότητα, τίποτα απολύτως. Είναι μία ώρα που κάνει ένα reset ο εγκέφαλός σου και δεν κάνεις απολύτως τίποτα. Και αυτό σου προκαλεί απίστευτη ηρεμία. Φαγητό ίσον απόλαυση. Καλά, αυτό το ξέρουμε και εμείς. Δεν θέλαμε τους Ιταλούς τώρα να μας πούν για το φαγητό. Δεν πρέπει να στερούμαστε το φαγητό που μας αρέσει. Πασατζιάτα, που είναι μια ιερή τελετουργία που δεν έχει στόχο να σε κάνει να ιδρώσεις, αλλά να χαλαρώσεις, να περπατήσεις και να συναντήσεις αγαπημένα σου πρόσωπα. Και τελευταίο και καλύτερο, αγάπη για τα τοπικά προϊόντα. Πρέπει οπωσδήποτε σε κάθε γεύμα μας να συμπεριλάβουμε τοπικά προϊόντα, έτσι ώστε να ξυπνήσουμε αυτό το συνέστημα της παράδοσης και να έρθουμε πιο κοντά με την δική μας καθημερινότητα, με τη δική μας χώρα. Και αυτό θα μας προκαλέσει ένα γλυκό συνέστημα. Όλα αυτά τη λένε Ιταλοί, όχι εγώ.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
3: Καλοκαίρι στην πόλη αλλιώς. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
3: Και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
8: Κόρη μου, κόρη μου.
9: Σας το τσεφίαμε.
6: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
10: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Μέχρι να είναι lights off, πήγαμε στη δεύτερη μας ώρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας και την καλύτερη διάθεση. Τα δικά σας μηνύματα έρχονται στο 3131 ή στο 993100031 στο Viber, ενώ μας βλέπετε και μας ακούτε στο Mix FM Radio, πατώντας το Watch Live.

θέλεις να δεις live τον Bad Bunny στο Μιλάνο, τότε άκου προσεκτικά, γιατί ο Mix FM σε συνεργασία με τη Maybelline New York σου δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή, εισιτήρια συναυλίας, αεροπορικά εισιτήρια για το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Είναι ο Bad Bunny live στο Μιλάνο 18 Ιουλίου. Το καλύτερο, η καλύτερη μάλλον καλοκαιρινή απόδραση. Συντονίσου λοιπόν καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, άκου τον ήχο, στείλε μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, όνομα, τυπώνυμο, πόλη και ηλικία και διεκδίκησε μία θέση στο τελικό. Γιατί είναι ένας ήχος, ένα μήνυμα και ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Mix FM Live Link από τον Nicosia Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Nicosia Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
5: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
7: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
9: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Joros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026, a night to remember. Don't miss.

λοιπόν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που ισχύουν για τη μουσική. Μπορείς να ακούσεις 200 φορές το αγαπημένο σου τραγούδι πριν το βαρεθείς. Εγώ πιστεύω άλλες τόσες να το ακούσεις δεν θα το βαρεθείς αν είναι το αγαπημένο σου τραγούδι. Τα τραγούδια που ακούς στην ηλικία των 12 μέχρι 25 θα είναι πάντα πιο συναισθηματικά συνδεδεμένα με την εφηβεία σου. Αν παίζεις ένα μουσικό όργανο, τότε φυσικά έχεις αλλάξει την δομή του εγκεφάλου σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τα παιδιά ανταποκρίνονται στο ρυθμό πριν καν ανταποκριθούν στη γλώσσα. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει μουσική. Είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας. Γι' αυτό και εμείς παίζουμε την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού, οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι στον Mix FM.

Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, γιατί φτάσαμε στο τέλος άλλης μιας εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Και εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, ενώ μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας με το επαιτειακό ποτήρι των 10 χρόνων με κεντρικό μήνυμα 10 Years of Artisan Specialty Coffee, αναδεικνύοντας την πορεία, τη φιλοσοφία και την εξέλιξη το Coffee Berry. Τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 25 52 88. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Την πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα. Παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
6: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.
7: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
8: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
11: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
12: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
13: Let's dance. Gypsy.
12: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg, powered by Mix FM.

Και για να ξεκινήσει ή μάλλον να συνεχίσει η μέρα μας και η εβδομάδα μας καλά, σας καλωσορίζω με το Elizabeth Taylor από Taylor Swift. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλωσορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox. Καλωσορίσατε εδώ στον Mix FM. Είναι Τετάρτη, 6 του μήνα. Και εύχομαι να μην σας επηρεάζει καθόλου όλη αυτή η αλλαγή με τον καιρό. Μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε συννεφιά, μια έχουμε βροχές, μια έχουμε ζέστη. Εύχομαι τουλάχιστον η διάθεσή σας να είναι σταθερή και να μην επηρεάζεται από όλο αυτό και να θυμάστε ότι από την Πέμπτη ή μάλλον από την Παρασκευή και μετά κάπως θα σταθεροποιηθούν όλα αυτά και δεν θα μας επηρεάζουν τόσο. Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας, εννοείται στην παρέα μας είναι το Φούτι, που να πούμε ότι το Φούτι είναι δίπλα μας και όταν έχει ζέστη και όταν έχει βροχές. Είναι πάντα δίπλα μας, όποτε το χρειαστούμε, ό,τι ώρα και αν το χρειαστούμε και δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό.

Και ναι, επιτέλους σας έχω ευχάριστα νέα, αυτά που θέλαμε να ακούσουμε και να διαβάσουμε εδώ και καιρό. Γιατί μπορεί να είναι σήμερα κυρίως έθριος ο καιρός και κατά διαστήματα να παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις όπως είμαστε συνηθισμένοι. Αλλά την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουμε σταδιακά αισθητή άνοδο στη θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς. Οπότε επιτέλους θα μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε άνετα, θα μπορέσουμε επιτέλους να μπούμε σε αυτό το ανοιξιάτικο mood. Θα μου πείτε τώρα σε λίγες μέρες θα μπούμε στο καλοκαίρι και ακόμα εμείς περιμένουμε να μπούμε στο ανοιξιάτικο mood. Όπως και να έχει, νομίζω από την επόμενη εβδομάδα θεωρώ πως είναι μια καλή περίοδος και μια καλή στιγμή για να κατεβάσουμε επιτέλους τα καλοκαιρινά μας, τα ανοιξιάτικα μας ρούχα και να φυλάξουμε όλα αυτά που είναι λίγο πιο χοντρά. Εγώ το έκανα τις προηγούμενες μέρες και το μετά ένιωσα. Εσείς κάντε το από την επόμενη εβδομάδα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα & Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τσεκφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο?

0: Live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Retro Garden presents. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
3: Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.

Αυτός ήταν ο Benson Boone με το Sorry I'm Here for Someone Else και σας έχω τέλεια νέα, γιατί εκτός από τους πολύ ωραίους διαγωνισμούς που έχουμε για ταξίδια, για συναυλίες και όλα αυτά, τρέχει ένας πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός από τον υποστηρικτή της εκπομπής μας, τα Shakarian Coloring Centers, όπου μπορείτε να κερδίσετε ένα τέλειο home makeover με προϊόντα Vivechrome και να βάψουν το χώρο σας. Είναι πολύ απλά τα βήματα για να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Θα μπείτε στο vivechrome.gr, θα σας εμφανιστεί μία φόρμα όπου πρέπει να συμπληρώσετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ απλά τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσετε και μπορείτε να το κάνετε αυτό μέχρι 30 Ιουνίου και κάποιοι από εσάς θα κερδίσουν ένα πολύ ωραίο home makeover. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό. Χθες το συζητούσαμε με φίλους ότι μακάρι να μπορούσαμε να έρθει κάποιος να μας βάψει το σπίτι μας τώρα που ανοίγει ο καιρός και θα στεγνώσουν όλα πολύ πιο εύκολα. Και σήμερα βλέπω αυτό τον τέλειο διαγωνισμό. Οπότε μπείτε τώρα στο vivechrome.gr, συμπληρώστε τα στοιχεία σας μέσα στη φόρμα και που ξέρετε μπορεί να κερδίσετε εσείς αυτό το τέλειο δώρο.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Ball.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance. Gypsy.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, Τρία Πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
9: Are you coming in or what?
7: Χορηγός Casberg, powered by Mix FM.
1: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!

Ολίβια Ροντρίγκο και Drop Dead για τη δεύτερη μας ώρα, παρέα με Χριστίνα Αργύρου και Φούτη φυσικά. Και αν δεν βάλατε ακόμη την παραγγελία σας για το μεσημεριανό σας ή για τον καφέ σας, το δεύτερο καφέ της ημέρας από ό,τι φαντάζομαι, μπείτε τώρα μέσα στο Foodie App να δείτε όλες αυτές τις προσφορές που παίζουν. Προσφορές μέχρι και 50% και θα βρείτε και πάρα πολύ καλά ένα συνένα deals που συμφέρουν πολύ οικονομικά αν θα παραγγείλετε πολλά άτομα στο γραφείο, στο σπίτι, στο πανεπιστήμιο. Αν βέβαια είσαστε και μόνοι σας και θέλετε να παραγγείλετε κάτι για τώρα και κάτι για πιο μετά, πάλι συμφέρει. Οπότε μπείτε μέσα στο Foodie App να δείτε όλα αυτά που παίζουν. Και μην ξεχνάτε ότι αν είστε και Foodie Pro, μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα.

Έχουν μείνει μόνο λίγες μέρες για να μπορείς να διεκδικήσεις αυτό το τέλειο δώρο και να πας να απολαύσεις από κοντά τον Bad Bunny στο Μιλάνο. Το λέω και δεν το πιστεύω ότι δίνουμε τέτοια δώρα. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York και ακόμα μια φορά έκαναν το θαύμα τους και σου δίνουν αυτό το τέλειο δώρο για να ταξιδέψεις με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας εννοείται, για να πας στο Μιλάνο και να απολαύσεις αυτό τον τέλειο καλλιτέχνη, τον Bad Bunny, που νομίζω όλες ψιλοερωτευτήκαμε το τελευταίο διάστημα μετά το Super Bowl. Όπως και να έχει, είναι πολύ απλά τα βήματα για να λάβεις μέρος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούσεις τον ήχο που θα βάλουν τα παιδιά, η Έλληνα μαζί με τον Άρη, και να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία, για να διεκδικήσεις μία θέση στον τελικό που θα γίνει στις 15 Μαΐου.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
6: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
7: Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
9: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
10: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
11: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε τον βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Αυτός ήταν ο Ed Sheeran με το Sapphire και στα πολύ πολύ θετικά νέα της ημέρας θέλω να σας μιλήσω για τον Rob Kenney, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός YouTuber που δημιούργησε ένα κανάλι μόνο και μόνο για να βοηθήσει όσα παιδιά δεν έχουν μπαμπά. Το λέω και συγκινούμε αυτό το πράγμα, γιατί ο ίδιος μεγάλωσε χωρίς μπαμπά, οπότε δεν είχε κάποιον να του δείξει τα πολύ απλά πράγματα. Για παράδειγμα, πώς να ξυριστείς την πρώτη φορά, πώς να δέσεις τη γραβάτα σου, πώς να αλλάξεις λάστιχο στο αυτοκίνητο. Αυτά τα πράγματα που συνήθως σου τα δείχνει ο μπαμπάς σου ή μπορεί να τα μάθεις και μόνος σου, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία tutorials μέσα στο κανάλι του για να σε βοηθήσει με όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν στη ζωή σου. Και ο ίδιος το κάνει αυτό γιατί ήξερε πώς ήταν να πρέπει να τα μάθεις όλα αυτά από μόνος σου, επειδή μεγάλωσε χωρίς πατέρα. Και τώρα δεν ξέρω εγώ γιατί συγκινούμε τόσο πολύ, αλλά πραγματικά αξίζει να μπούμε μέσα στο κανάλι του που ονομάζεται That How Do I Do Something, τέλος πάντων, και να τον κάνουμε subscribe, να του κάνουμε like, γιατί νομίζω όταν κάνεις κάτι τέτοιο σου αξίζουν όλα τα καλά και όλα τα μπράβο. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

Και με το Aperture από Harry Styles, που δυστυχώς δεν θα καταφέρω να ακούσω live από κοντά, όπως περίμενα και όπως προγραμμάτιζα μέσα σε αυτόν τον μήνα, γιατί λόγω της εγκυμοσύνης είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα με το ταξίδι. Οπότε ναι, εύχομαι κάποια στιγμή να καταφέρω να πω να τον απολαύσω από κοντά. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τετάρτης και ελπίζω να είναι πολύ καλή διάθεση, γιατί σας θυμίζω ότι από αύριο θα ξεκινήσει κάπως να βελτιώνεται όλη αυτή η κατάσταση με τον καιρό. Εννοείται στην παρέα μας είχαμε το Φούτι, όπως και κάθε μέρα άλλωστε, και σας αφήνω γιατί ακολουθεί Καλή Ελευθερίου με το Hit Parade μέχρι και τις 4. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
4: Just maybe I'm crazy.
3: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Κόρη μου, κόρη μου,
6: σας το τζεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
2: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο? Τότε άκου προσεκτικά. Ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια.

0: live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. I'm coming for you,
2: cause I... Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα. Να σου λέω έλα. Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM. Ρετρό.

ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, 15 λεπτά μετά τις 2, μαζί μέχρι και τις 4. Θα είμαστε με πάρα πολλά χιτάκια στο 3131 τα μηνύματά σας και στο Instagram XFM Cyprus. Ξεκινάμε με Old Town Road και πολύ πολύ μουσική ακόμα. Μαζί μας όπως κάθε μέρα είναι και η Epic.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούστα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
3: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίες 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Και ακόμα μετράμε.
7: Let's dance.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12

Μερκούρι με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.

0: is falling down.
1: Δεν θέλω να το κάνω jinx, αλλά ήμασταν φοβεροί στην πρόβα μας και το βλέπω από τις φωτογραφίες. Και έχω το μάτι που μπορώ να καταλάβω, όπως μπορούμε όλοι να καταλάβουμε, ότι ήταν φοβεροί στη σκηνή η Αντιγόνη. Αχ, τι ωραία. Ελπίζω να πάμε πιο πάνω, δηλαδή πεντάδα. Μας βλέπω και πεντάδα με αυτό το ρούχο, με αυτό το σώμα, με αυτή τη φωνή, με αυτή την ενέργεια, με αυτό το vibe και αυτό το τραγούδι, το οποίο φαίνεται ότι το αγαπάει πολύ η Ευρώπη. Πιστεύω ότι θα το πάμε πάρα πολύ καλά. Έτσι σταυρώνω τα χέρια μου, το έχουμε, θα πάμε πεντάδα.

σας πω ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε μαζί μας τη Eurovision, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε που κάνουμε αυτό το Eurovision Watch Party. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε θα μαζέψεις την παρέα σου και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC. Το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, γιατί να δούμε την αντιγόνη στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Και για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, θα μπεις σε σελίδα του Mix FM στο Instagram, θα δεις το post του διαγωνισμού, θα κάνεις follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, θα κάνεις από κάτω στο comments tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision. Αν δεν τη λατρεύουν και θέλεις να έρθεις μόνος σου, κάνε τσάκ εμένα. Εγώ τη λατρεύω. Eurovision Watch Party λοιπόν, και θα ευχηθούμε όλοι μαζί καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τσάλα τσάλα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μπες στο διαγωνισμό για να το παρακολουθήσεις μαζί μας.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theatre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.
6: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
6: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Οι εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
8: Σας το
6: τσεφίαμε. Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

Και είναι η ώρα που ξέρω ότι θέλετε να φάτε κάτι. Γιατί αν δεν θέλετε εσείς, εγώ σίγουρα θέλω. Και όταν μία συνταγή και μία τεχνική αντέχουν σχεδόν έναν αιώνα, τότε δεν μιλάμε για απλά μία παράδοση στο φαγητό. Είναι απόδειξη συνέπειας και εμπειρίας που χτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο που δοκιμάζει την αυθεντική συνταγή των KFC. Sign of the Times από Harry Styles. Ίσως ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια.

0: τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Θέλεις να αγοράσεις αντιλιακά, θέλεις να αγοράσεις μακιγιάζ, θέλεις να αγοράσεις οτιδήποτε για να κάνεις αυτά τα beauty treatments τα ωραία, τότε τη φέτος την άνοιξη θα λάμψεις και θα τα πάρεις όλα σου τα

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Get ready for the

0: The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. to 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Έξι και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
2: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 94 54 54 54. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας. Sure.

Βγήκα από εδώ σε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Δεν πειράζει όμως. Σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας που είναι Mr. Know It All. Οι περισσότεροι άντρες που κάνουν ότι τα ξέρουν όλα. Δεν μίλησα. Θα σας αφήσω με μία ώρα μουσική. Έρχεται Έλληνα Ολυμπίου και Άρης Κυπριανού για να κάνουμε μαζί Drive Time Show. Και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye!

0: την εκπομπή σας προσφέρει η Epic.
1: Fresh, loud, on repeat.
2: Your hot track of the week.
1: Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω έλα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance.
5: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
7: Are you coming in or what?
5: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
9: Καλοκαίρι στην πόλη.
10: Αλλιώς.
11: Let's get it started. Let's get it started in here.
5: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
12: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
13: Μην ανησυχείτε, κανένα βήμα κι εσύ.
5: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
14: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
15: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. 2 stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

0: Just tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Θέλεις να δεις τον Bad Bunny

0: Drive στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζάλα? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
4: Retro Garden presents.
5: Πώς. Αχ, μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
6: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
7: Με την πρώτη μάτια.
8: Υποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
9: Σου είπα φέρτο.
8: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9659 8070.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Σας το τζεφίαμε.
8: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

number 3. Number 2.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show, where adventure comes alive.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
1: Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Καλησπέρα, παιδιά. Drive Time Show σήμερα, 6 Μαΐου, Τετάρτη, Έλλην Ολυμπίου.
1: Άρης Κυπριανού στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 7. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Εγώ σήμερα, έτσι, μετά από λίγη ώρα, θέλω να αναλύσουμε ζητήματα που αφορούν στις λωρίδες του αυτοκινητόδρομου.
0: Να το αναλύσουμε και αυτό και να σου πω τι άλλο θέλω να... γιατί θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Θέλω να μιλήσουμε για τις βουλευτικές, Έλενα.
1: Θες να μιλήσουμε για τις βουλευτικές
0: ναι,
1: εκλογές?
0: Ναι, γιατί κάτι σας έψαξα λίγο και είναι και το καινούργιο μου αγαπημένο σοου. Έχω να σου πω πάρα πολλά πράγματα.
1: Οκ. Μια χαρά, παιδιά. Εδώ θα είμαστε. Μείνετε κι εσείς συντονισμένοι. Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις. Είναι λες και κάνουμε εκπομπή στην τηλεόραση, ανοιχτή γραμμή, να μας πείτε τα, τα δικά σας.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 7. Viber τα μηνύματά σας 99 31 0031 και δίνουμε πάσα σε μια ολοκένουργια Ολίβια Ροντρίγκο, Drop Dead.

0: πώς τα λέει ο Μπένσον Μπούν, θα ήθελα κιόλας έτσι με αυτό το μαγικό τρόπο να λειτουργούσαν και τρεις λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο. Παιδιά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι γενικότερα στην Κύπρο έχουμε αυτή την τάση του να μην χρησιμοποιούμε σωστά τις λωρίδες στον αυτοκινητόδρομο.
1: Πες μου το δράμα σου, Έλληνα, μου θέλω να πεις τι έζησες.
0: Σήμερα πήγα από Λευκοσία Λεμεσό, Λεμεσό Λευκοσία πίσω και αντιλήφθηκα ότι πρέπει να κάνω μεγάλο αγώνα για τους μπροστά μου να πιάνουν τη λωρίδα τους. Δηλαδή μπορεί η αριστερή τελείως να είναι άδεια, η μεσαία να είναι σε καλή κατάσταση, να θέλω ρε παιδί μου να προσπεράσω και να μην φεύγουν. Δηλαδή να είναι άδειες οι άλλες και να μην φεύγουν και να λέω τώρα εγώ δεν θέλω να παρανομήσω να πάω σε άλλη λωρίδα ή να προσπεράσω από τα αριστερά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και λέω γιατί έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι
1: θα μας προσπεράσει κανένας.
0: Ή θα πάω κι εγώ ρε παιδί μου, το έχω. Με ένα χώνεσαι να πάω και εγώ πώς πρέπει να πάω.
1: Νομίζω εν τούτο. Νομίζω εν το attitude της αυτοπεποίθησης.
0: Έχουμε πολύ αυτοπεποίθηση. Γιατί τη δεξιά τη λωρίδα την τιμάμε.
1: Πολύ.
0: Στην Κύπρο μας.
1: Πάρα πολύ την τιμάμε.
0: Μη σου πω ότι βλέπω και φορτηγά να την τιμάνε ή εκείνα τα τεράστια που ξέρεις ότι δεν πιάνουν και ταχύτητα.
1: Νομίζω κυρίως. Δηλαδή νομίζουν ότι είναι η δικιά τους η λωρίδα. Είναι η λωρίδα των φορτηγών. Η φορτηγολωρίδα.
0: Μπορεί να δουλεύει στο εξωτερικό που είναι ανάποδα.
1: Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί.
0: Αχ, η Στέλλα λέει πόσο δίκιο έχουμε κάθε φορά στο highway φγαίνει η πίεση της. Όχι. Δεν θέλουμε να φγαίνει η πίεση κανένα. Οδηγούν εγωιστικά.
1: Ότι οδηγούν εγωιστικά, οδηγούν. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Η αλήθεια είναι αυτή και σε πάρα πολύ λίγο, μια και πιάσαμε τώρα την κουβέντα με αυτό, θα σου πω και question impossible. Όχι, θα το πω τώρα, παιδιά.
1: Πέτω, μάνα μου.
0: Ένα στους δύο είπε ότι έχασε αυτό στο αυτοκίνητό του. Ένα
1: στους αυτό? Δύο έχασε αυτό στο αυτοκίνητό
0: κάποια
1: του.
0: Κάποια στιγμή στη ζωή του έχασε ένα πράγμα στο αυτοκίνητό του.
1: Viber, παιδιά, μηνύματα 99 31 0031.

0: Όχι, 53. Έκανε μου τρομερή εντύπωση.
1: Σχεδόν όσε είναι θέσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευρωβουλευτέ.
0: Να σου πω, ναι, α αναλάβουμε όλη την Ευρώπη. Νομίζω νιώθουν ότι μπορούν. Υπήρχαν πάρα πολλά παρατράγουδα σήμερα. Υπήρχε κάποιο που ήθελε να είναι υποψήφιο, αλλά δεν είχε τα 500 ευρώ που είναι το παράβολο για να δηλώσει την υποψηφιότητά σου. Ευκήκε έξω, εφώναζε, ζήτησε που κάποιον άλλον ο οποίο είπε να βάλει υποψηφιότητα, δώσ' μου 500 ευρώ να βάλω κι εγώ. Εν του εδωκέν, έγινε λίγο θέμα.
1: Δεν το ήξερε να αρχίσει να μαζεύει ο άνθρωπο πριν από αυτή την ημέρα των επίσημων υποβολών.
0: Μίλησε βέβαια, του είπε να άρα αποκλείεται του ανθρώπου που δεν έχουν πολλά λεφτά στην άκρη από τον υποβάλλον υποψηφιότητα. Okay. Δηλαδή πέρασε ένα μήνυμα όπω ήθελε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα υπάρχει αυτή η γραμμή κάτω, υπάρχει αυτή η γραμμή κάτω. Ισχύ, τι να κάνουμε.
0: Ισχύει. Επίσης είχαμε να αναχωρήσει τελευταία στιγμή, έτσι.
1: Είσαι ανταποκριτής, πήγες εκεί ας πούμε με η χαμέρα σου λέω,
0: εμπορώθηκα.
1: Είδες δηλαδή ανθρώπους να φτάνουν μέχρι την πόρτα και να λέω, οπ, φεύγω.
0: Είχε έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε μέχρι εκεί και είπε εν τέλει ότι όχι, εντάξει, θα δηλώσω συμμετοχή. Τσέφιε.
1: Άλλαξε γνώμη, ναι.
0: Άλλαξε γνώμη.
1: Στο παρατσάτ.
0: Ναι, και είχαμε και τελευταία στιγμή υποψηφιότητα. Ένα κύριο 89 χρονών.
1: 89 χρονών.
0: 89 χρονών. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα σημάδι ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάς να κυνηγάς τα όνειρά σου.
0: Ακριβώς. Και αν πιστεύεις ότι μπορείς να φέρεις την αλλαγή, μπορείς να τη φέρεις σε όποια ηλικία θέλεις, Ελένα.

BB Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω ένα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 25 52 88. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
4: Και πρωτεύουσιάνα, δεν τη θέλω στο χωριό.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα, φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου,
8: σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, Τρία Πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
11: Are you coming in or what?
9: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
12: Καλοκαίρι στην πόλη.
13: Αλλιώς.
14: Let's get it started.
9: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
15: Μες την πόλη Festival Summer Edition.
16: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
9: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
17: You know what it is when we do what we do.
9: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Turn the lights off και εσείς έτσι ανάψτε αυτή τη λάμπα που μπαίνει από πάνω από το κεφάλι μας, που έρχεται η τέλεια ιδέα. Για να βρείτε την απάντηση στο Question Impossible, το οποίο σας δίνει ένα μασάζ από Quick Spa. Ένας στους δύο που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι έχουν χάσει αυτό το πράγμα μέσα στο αυτοκίνητό του.
1: Και έχουν έρθει απαντήσεις. Έχουν έρθει και σωστές, δεν θα πω ψέματα.
0: Έχουν έρθει πολλές σωστές.
1: Ναι, όχι πολλές, αλλά έχουν έρθει. Δεν είναι, παιδιά, θα αρχίσω έτσι να ακυρώνω τώρα. Δεν είναι τα κλειδιά αυτοκίνητου. Δεν είναι το κινητό. Δεν είναι τα έγγραφα, η άδεια κυκλοφορίας, ας πούμε. Δεν είναι η υπομονή, παρόλο που είναι το αγαπημένο μου αυτό. Τι έχεις χάσει στο αμάξι, την υπομονή μου.
0: Α, καλό αυτό. Αυτό καλή απάντηση.
1: Μου. Δεν είναι όμως αυτό. Δεν είναι ούτε ο έλεγχος του αυτοκινήτου, να έχεις χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.
0: Ούτε το θέρμος ή οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, ποτηράκι του καφέ.
1: Ούτε η ταυτότητα, ούτε το δαχτυλίδι.
0: Αν και εγώ έχω χάσει αρκετές φορές. Ναι. Θέρμος, μπουκάλια του νερού, τα οποία τα χρυσοπληρώνω κιόλας για να μην είναι πλαστικά. Και τα χάνω και είναι λες και τα ρουφάει το αυτοκίνητό μου. Δεν ξέρω που πάνε. Ή κάπου αλλού τα αφήνω στην τελική.
1: Όπως κλάτσες με το πλυντήριο.
0: Απαναγιά μου.
1: Που χάνονται μονίμως.
0: Ναι. Χάνονται και εσένα στο πλυντήριο οι κάλτσες.
1: Βεβαίως χάνονται.
0: Okay, άρα εννοείται. Δεν είναι μόνο δικές μου.
1: Όχι,
0: μάλιστα.
1: Όχι.
0: Η Έλενα λέει κέρματα, δεν είναι αυτό, αλλά είναι μια πολύ πολύ καλή απάντηση.
1: Πιστωτική κάρτα, επίσης, εγώ έχω χάσει μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Η Βρεστή.
1: Ακύρωσα την και βράδυ μετά.
0: Απαναγιά μου, ξέρετε τι θυμηθήκα, παιδιά, τώρα. Πολύ σοβαρό. Την ώρα που πέφτει κάτι στο πλάι του αυτοκινήτου.
1: Το χειρότερο μου.
0: Που έχεις βάλει το χέρι και δεν χωράει. Που θέλεις να. Κάνεις την άκρη να κατεβείς εκείνο το σημείο, το άτιμο το σημείο στο πλάι.
1: Το blind spot.
0: Ναι, πρέπει να ακυρωθεί. Δεν ξέρω, να σηκώνεται πάνω, πατάς έναν κουμπούι να πιένει πάνω, να βρίσκεις τα πράγματα που σου πέφτουν.
1: Να μην τσάνει παραπάνω, ούτως ώστε να με χωρεί τίποτε να πέσει.
0: Όχι. Όχι. Όχι, γιατί να βρει τον τρόπο το πράγμα να πέσει, και αν μην τσάνει παραπάνω, θα χωρεί το μικρό σου δαχτυλάκι.
1: Α, το άτιμο.

0: να δεις, Βρεάρη, που όσο ζεις μαθαίνεις, γιατί εμείς τώρα θα σας μιλήσουμε για μια θεατρική παράσταση για παιδιά η οποία θα λάβει χώρα στο Flea Market μέσα στο Μάιο, θα πούμε τις πληροφορίες σε πάρα πολύ λίγο, και εντάσσεται, άκου τώρα,
1: ναι,
0: στο είδος του οικολογικού θεάτρου, Eco Theater. Και τι είναι αυτό, θα
1: τι
0: μου πει.
1: Τι
0: είναι το Eco Theater, Ελένα
1: μου.
0: Είναι το θέατρο το οποίο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά γύρω από ζητήματα που αφορούν και στην ανακύκλωση και στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά και γενικότερα στη φροντίδα της φύσης με ένα διαδραστικό τρόπο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό, παιδιά, είναι το είδος το οποίο εντάσσεται παράσταση «Μα πού πάνε τα μπαλόνια». Τι συμβαίνει σε αυτή την παράσταση? Η Άννα κατετοιμάζει ένα πάρτι έκπληξη για τη φίλη της την Ήβη. Εννοείται ότι υπάρχουν τούρτες, δώρα, παιχνίδια και φυσικά μπαλόνια. Και τους μπαίνει η ιδέα και σκέφτονται πού πάνε τα μπαλόνια όταν φεύγουν, όταν πετάνε ψηλά. Οπότε με ένα αερόστατο ταξιδεύουν στον κόσμο και προσπαθούν να γνωρίσουν καινούρια πράγματα. Με χιούμορ, με πρωτότυπη μουσική, με αλληλεπίδραση, κάνουν τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό όταν δεν είσαι απλώς θεατής και έχεις ένα κομμάτι. Γίνεσαι και εσύ μέρος αυτής της παράστασης. Έχει περισσότερη αξία. Μένεις τα παιδιά λίγο παραπάνω.
1: Αυτό ισχύει.
0: Θα το πω έτσι. Και παιδιά, εμείς εδώ, επειδή θέλουμε να πάτε, μιλάμε τώρα για την Κυριακή 10 Μαΐου στο Flea Market στη Λευκοσία, στις 10 το πρωί αλλά και στις 12. Θέλουμε να σας δώσουμε μία διπλή πρόσκληση.
1: Θα δώσουμε, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση. Μπορείτε να στείλετε μπαλόνια, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Είναι στη Λευκοσία η παράσταση 10 Μαΐου, 10 το πρωί και 12 το μεσημέρι. Θες να πεις λίγο τους συντελεστές?
0: Βεβαίως. Στην ιδέα, στη σκηνοθεσία και στην ερμηνεία η Νάσια Κελεπέση και η Θέμιδα Νικολάου. Μουσική σύνθεση Σταυρίνα Κωνσταντίνου και σκηνογραφία Μικαέλα Κάσινου.
1: Και βέβαια τα εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις sold out tickets, παιδιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: That's your Hot Track of the Week on Mix FM.
1: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με κουζίνες που ακολουθούν τους ρυθμούς σας. Γιατί ό,τι και αν μαγειρεύετε, ξεκινάει από την κουζίνα.
0: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει.

0: της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου,
2: σας το τζεφίαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος, υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop, powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started,
4: let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κάνε ένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
5: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο

0: Drive στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny. I'm coming
2: for you. Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
3: Να σου λέω
2: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλύση της πρωτεύουσας.
4: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
2: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
6: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
8: Let's dance. Gypsy.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg, powered by Mix FM.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Cyprus drives home with the Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.
2: Αν είστε παιδιά φαν της Eurovision, τότε τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπορείτε να κερδίσετε μια θέση στο πάρτι που διοργανώνει η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του RIC. Follow Domino's Cyprus, Mix FM και tag την παρέα σας και ίσως είστε εσείς ο τυχερός.

0: Καλώς ορίσατε, παιδιά, στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show στα μέσα της εβδομάδας, Μάης, 6 Μαΐου κιόλας. Και είμαστε εδώ παρέα με Άρη Κυπριανού,
1: Έλληνα Ολυμπίου και φυσικά στην παρέα μας τα McDonald's και υποστηριχτής μας η Eurobank.
0: Το Σάββατο 16 Μαΐου, παιδιά, θέλουμε να το σημειώσετε στο πρόγραμμά σας, γιατί θα γίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο στο πάρκο της Ακρόπολης στη Λευκοσία. Εκεί θα γεμίσει με παιχνίδια, φωνές, φαγητό, γλυκά και πολλές εκπλήξεις από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Είναι το Family Fun Day, το οποίο έχει δημιουργηθεί για ένα πολύ καλό σκοπό, για να στηρίξουμε το έργο του RMHC Κύπρου, για να κρατήσουμε τις οικογένειες των παιδιών που νοσηλεύονται στο Μακάριο Νοσοκομείο Κόντα. Γι' αυτό σας περιμένουμε να έρθετε όλοι να στηρίξουμε αυτές τις οικογένειες των παιδιών που το έχουν ανάγκη.
1: Επίσης, παιδιά, εσείς μην ξεχνάτε, στέλνετε τα μηνύματά σας για το Question Impossible της ημέρας. Ένα στους δύο λέει ότι έχει χάσει αυτό το πράγμα στο αυτοκίνητό του. Viber 9931 0031 και διεκδικείτε ένα μασάζ από το Quick Spa.

0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες για το Spotify ότι έχει ξεκινήσει να. Ότι θέλει να διαχωρίζει ποιες μουσικές είναι από ανθρώπους και ποιες είναι από AI. Τα Oscar, η Ακαδημία του Κινηματογράφου, έχει κάνει κάτι καινούριο τώρα. Καινούργιοι κανόνες που λένε ότι δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος ως υποψηφιότητες στα Oscar ταινίες που έχουν σενάριο AI ή υποκριτική AI.
1: Δηλαδή, μπορείς να βάλεις ένα σενάριο σε ένα πρόγραμμα και να σου πει αν είναι προϊόν AI.
0: Το θέμα ποιο είναι, ότι πρέπει να υπάρχει ο κύριος δημιουργός που να είναι σεναριογράφος, ο οποίος ανήκει στο σωματείο των σεναριογράφων, στο
1: Μάλιστα.
0: Union.
1: Okay.
0: Και κανένα σεναριογράφος δεν θα δεχτεί απλά να βάλει το όνομά του και να είναι προϊόν AI.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Το άρα θέλουμε το πρόσωπο, προσωποποιημένη ναι. να είναι η οποιαδήποτε συμμετοχή.
0: Θα επιτρέπεται βέβαια, είπε ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται για δημιουργική, στη δημιουργική διαδικασία, για διορθώσεις, για όλα αυτά, αλλά φτάνει να είναι άνθρωπος πίσω από το σενάριο.
1: Κοίτα ρε παιδί μου πόσο γρήγορα έχει εξελιχθεί αυτό το AI και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα να προσπαθούμε να τα μαζέψουμε για να μην πάμε στα χειρότερα.
0: Πραγματικά.
1: Γιατί παίρνει απίστευτες διαστάσεις. Πάντως είδα και το τρέιλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan.
0: Το είδα και εγώ, λες να έχει AI μέσα.
1: Αυτό δεν το ξέρω και δεν ξέρω αν προλαβαίνουν. Δηλαδή αν τώρα τα ακούσανε αυτά και σου λέει έχει AI μέσα. Βέβαια νομίζω ο Christopher Nolan
0: σταθερή
1: αξία θα χρησιμοποιούσε AI. Λέω εγώ, λες, ξέρω τον άνθρωπο.
0: Christopher,
1: νομίζω.
0: Did you use the AI? If you're listening to us, text us. Viber 99310031.
1: Γελώ πάρα πολλά, διότι μου έκαμε τώρα τη σκέψη του κάθε φορά που μιλούμε αγγλικά και μιλούμε, να πούμε, με κάποιον που είναι Αγγλία. Μιλούμε με άλλη προφορά.
0: Ναι.
1: Αν είναι Αμερικάνος, ξεκινούμε ξαφνικά το and it's like, αυτό και αυτό.
0: You know,
1: πιάνω και εγώ τον εαυτό μου να αλλάζω πάρα πολύ τις προφορές.
0: Επειδή μπορούμε, Ελένα.
1: Πάρα αυτό,
0: πολύ απλό.
1: Αυτό είναι.
0: Είμαστε ταλαντούχοι, γι' αυτό.

0: Άρη, επειδή σπούδασες στην Αθήνα, εσύ ήθελα να σε ρωτήσω, πήγαινες στις λαϊκές?
1: Όχι.
0: Δεν πήγαινες στις λαϊκές?
1: Όχι, ξέρεις γιατί όμως.
0: Τίποτα, το κοπελού είναι τίποτα.
1: Να σου πω για την επένα, γιατί είχα λαϊκή ακριβώς κάτω από το σπίτι μου, οπότε ξυπνούσαμε από τα ξημέρωτα και κάπως ήμουν έξαλλος με τη λαϊκή. Οπότε έκανα boycott.
0: Έκανες boycott μόνος σου τη λαϊκή. Ενώ από την άλλη, περίμενα να δω. Ποια μέρα ήταν στη γειτονιά μου, πήγαινα και σε άλλες γειτονιές. Ήταν η χαρά του παιδιού να πηγαίνω στη λαϊκή.
1: Okay.
0: Για να παίρνω τα φρούτα και τα λαχανικά. Και έρχεται ένα νέο μέτρο τώρα της Ισπανίας, γιατί το συνδέω αυτό. Έρχεται να αλλάξει νομοθεσία ως προς τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τα εστιατόρια, μπαρ, σούπερ μάρκετ οφείλουν να παρέχουν σε πελάτες τους κατάλληλα δοχεία για να πάρουν μαζί τους τα περισσεύματα φαγητού χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Αλλά αυτό θα γίνεται και μέσα από μια άλλη διεργασία όπου. Θα υπάρχουν δράσεις συγκεκριμένες από όλα αυτά, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια, για να διατίθενται δωρεάν τα τρόφιμα τα οποία δεν έχουν φαγωθεί ή κοντεύουν να λήξουν και να γίνουν, ρε παιδί μου, ζωοτροφή, κομποστοποίηση ή επαναχρησιμοποίησή τους μέσω επεξεργασίας.
1: Okay, το δεύτερο σκέλος το δέχομαι. Το πρώτο ήταν να σου πω, εμείς κάνουμε το τόσα χρόνια, Έλενα μου. Τόσα χρόνια είναι το να πάρουμε και κάτι σπίτι για το σκυλάκι, για τη γατούλα.
0: Ναι, εμείς είμαστε πρωτοστάτες αυτό. Και θέλω να σου πω και για την Κύπρο μας. Εντάξει, αν πάει στην Κύπρο, να σου πω για τη δική μας τη λαϊκή δάμα στη Λευκοσία.
1: Ναι.
0: Εκεί στο roundabout του Όχι, που είναι κοντά από σπίτι σου.
1: Όχι, είναι.
0: Οπότε δεν έχεις δικαιολογία να το κάνεις, να πεις θα πάω.
1: Επίσης είναι κοντά από σπίτι μου, οπότε δεν έχω δικαιολογία να πάω.
0: Ναι, αλλά δεν θα ήταν ωραία να ξυπνήσουμε το Σάββατο μαζί να πάμε στη λαϊκή? Έχει και Τετάρτη, πότε προτιμάς?
1: Να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε. Ναι. Ωραία, δεν είναι ανάγκη να πάμε πολύ πρωί, διότι υπάρχει μια δράση από το Zero Food Waste Cyprus,
1: ναι,
0: όπου παίρνουν τα φρούτα και τα λαχανικά από τους παραγωγούς που βρίσκονται εκεί, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα πολλούσαν, είτε γιατί δεν είναι τόσο όμορφα, είτε πάνε να. Μια χαρά είναι δηλαδή και στην γεύση τους, αλλά η όψη τους δεν είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Και τα πουλάνε σε πολύ, πολύ οικονομικές τιμές.
1: Άντε ρε.
0: Τούτο?
1: Εντάξει. Αν θα πάει, φέρμα.
0: Απαναγιά μου. Τίποτε, ρε παιδιά, μόνο αστρέως

0: or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY. Powered by Mix FM.
1: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
5: Retro Garden presents.
6: Το καπελάκι μου στραβά, φορέσα κι άντε για χαρά.
5: Ή μήπως
6: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
5: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
6: Με την πρώτη μάτια.
1: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Tonton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
7: Σου είπα φέρτο.
1: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9659-8070.
8: Κόρη μου, κόρη μου.
9: Σας το τσεφίαμε.
1: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
10: Και παζά contigo.

0: Ήρθε η ώρα, Έλενα, για αυτή την ενότητα που εμείς ονομάζουμε εμείς και τα παιδιά των άλλων. Και έχω να σου πω ότι υπάρχει μία τάση όπου τα τελευταία χρόνια οι γονείς δεν επενδύουν τόσο σε παιχνίδια για να δίνουν στα παιδιά τους, αλλά επενδύουν σε ταξίδια. Να πηγαίνουν ταξίδια με τα παιδιά τους και να δημιουργούν αναμνήσεις.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο.
0: Δεν είναι υπέροχο?
1: Ναι, γιατί πέρα από την διαδικασία του ταξιδιού δημιουργούνται ιστορίες, μοιράζεσαι εικόνες, έχεις νέα ερεθίσματα. Οπότε, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Βέβαια, εμείς που είμαστε στην Κύπρο μας, για να πάει σε ένα ταξίδι, δεν βρίσκεις πτήση οικονομική να πάει που ποτέ.
0: Ναι, αλλά το επενδύεις εκεί. Φυλάς και το κρατάς για εκεί.
1: Μπορεί να επενδύουμε εντός.
0: Ναι, βεβαίως και μπορούμε. Θυμάσαι το πρώτο ταξίδι που έκανες εκτός όμως?
1: Ναι, νομίζω ήταν ένα.
0: Πού ήσουνα?
1: Φτάνει, τέλος. Ένα πήγαμε. Ήμουνα και πάρα πολύ χαρούμενη και θα το θυμάμαι μια ζωή. Ήμουνα δημοτικό, νομίζω έκτη ή πέμπτη δημοτικού, και πήγαμε με τη μαμά μου, τον μπαμπά μου και την αδερφή μου, τη Δήμητρα, στην Βουδαπέστη, στη Βιέννη και στην Πρατισλάβα. Είχαμε κάνει αυτό το τρίο. Είναι ένα ταξίδι που θυμάμαι, άκου τώρα, επειδή έναν ήταν που πήγαμε οικογενειακώς ως παιδί εκτός, θυμάμαι τι εφόρου. Θυμάμαι πόσες φορές δεν τσακώθηκαμε με την αδερφή μου, γιατί τσακώθηκαμε πάρα πολλές φορές με τη Δήμητρα, κυρίως για τα ρούχα.
0: Λογικό.
1: Από τότε ξεκινάει αυτό το θέμα. Ναι, θυμάμαι τα πάντα. Τα πάντα θυμάμαι.
0: Έλα ρε,
1: ναι.
0: Τι γλυκό.
1: Μανά μου, συγκινήθηκα τώρα. Είχε έκλειψη ηλίου. Και είχαμε πάει στα McDonald's και μας έδωσαν τα ειδικά γυαλάκια. Και βγήκαμε έξω και είδαμε. Μανά μου τώρα,
0: να μας ακούτε οι γονείς, παιδιά. Είδατε, έχει φτάσει η Έλενα 30 χρονών, θα πω. Και ακόμα το θυμάται. Επενδύστε σε ταξίδια. I've never seen

0: Και τσάκα, μπαμ, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Drive Time Show. Και πόσο μου αρέσει, το έχουμε ξαναπεί, Έλενα, που φεύγουμε και είναι ακόμα μέρα και έχει ήλιο. Και τι χρειαζόμαστε, Έλενα, όταν βγούμε στον ήλιο μετά την εκπομπή?
1: Μετά την εκπομπή.
0: Όταν βγεις στον ήλιο, τι χρειάζεσαι να φορέσεις?
1: Γυαλιά ηλίου.
0: Ωραία, τα έχεις μαζί σου ή τα έχεις χάσει?
1: Τα έχω. 5-6 ζευγάρια που αγόρασα, γιατί τα χάνω συνεχώς.
0: Πού τα χάνεις, Έλενα?
1: Αν ήξερα που τα χάνω, ήταν να πάω να τα βρω, Άρη μου.
0: Εγώ έχω χάσει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Όντως?
0: Ναι. Και μήπως είναι αυτή η σωστή απάντηση του Question Impossible, Έλενα?
1: Είσαι στο ποσοστό 1-2.
0: Είμαι στο 1-2.
1: Τα βρίσκεις μετά? Ενώ είναι η φάση, τα έχω χάσει μέσα στο αυτοκίνητο και μετά από 5 χρόνια λέω. Ήβρα τα γυαλιά μου.
0: Έχω βρει, ναι, όχι μετά από 5 χρόνια, τα έχω βρει όμως. Ναι. Ναι.
1: Εγώ μάλλον δεν τα χάνω στο αυτοκίνητο, γιατί γυρεύω κοντά ακόμα. Ναι, πολύ κακό με τα γυαλιά ηλίου.
0: Αν δει κάποιος, παιδιά, τα γυαλιά ηλίου της Έλληνας, παρακαλώ να μας στείλει μήνυμα. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Λιάδου και στο Evening Show και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5 η ώρα. Από την Έλληνα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού, φιλιά πολλά.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε ο θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, Τρία Πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: Ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
1: Με την πρώτη ματιά τρελαθήκαμε.
2: Mix FM Live Link από το Νικοσία Mall και το The Outdoor Adventure Show. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 4 μέχρι τις 6. Σε περιμένουμε στη μεγαλύτερη γιορτή outdoor στην Κύπρο. Exhibitors, εξοπλισμός για camping, hiking και outdoor cooking, live talks από experts, activities και street food εμπειρίες είναι όλα εδώ, στο πλάζα του Νικοσία Mall. Σε περιμένουμε όλο το τριήμερο 8 με 10 Μαΐου. The Outdoor Adventure Show. Where adventure comes alive.

καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να φτιάξω αυτό το απόγευμα και να το γεμίσω με την καλύτερη μουσική. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Δεν είμαι μόνη. Genius, μεγάλος χορηγός και υποστηριχτής. Λαχταριστή Pizza Hut, εδώ δυνατά μέχρι και τις 9. Χάρη την Ηλιάδου στο μικρόφωνο. 99 31 0031. Το δικό σου μήνυμα το περιμένω.

Απίστευτο και όμως αληθινό, τα σχολεία αφαιρούν, λέει, τα αναλογικά ρολόγια επειδή οι έφηβοι δεν μπορούν πια να τα διαβάσουν. Πολλοί μαθητές σήμερα δυσκολεύονται πάρα πολύ να κατανοήσουν τα ρολόγια σε αυτή τη μορφή, γιατί έχουν μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον γεμάτο με οθόνες, κινητά και όλα τα συναφή. Αν η ψηφιακή ώρα είναι πιο άμεση, σίγουρα όμως τα αναλογικά ρολόγια ενισχύουν σημαντικές γνωστικές δεξιότητες και είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουν, όπως μνήμη, συγκέντρωση, εκτίμηση και κατανόηση των κλασμάτων. Οπότε είναι σημαντικό να μην φύγουν, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Απλά το αφήνω εδώ για να το ξέρουμε.

Εδώ είμαστε παρέα με την καλύτερη μουσική και φυσικά δεν ξεχνάς ότι και φέτος βλέπουμε μαζί Eurovision, μαζί με Domino's Pizza και κάνουμε διαγωνισμό που φέρνει εσένα και την παρέα σου σε ένα τραπέζι εκεί με την παρέα του Mix FM για να απολαύσουμε μαζί την μία από τις πιο ωραίες Eurovision που θα δούμε τα τελευταία χρόνια. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Mix FM Cyprus, να βρεις το σχετικό post, να ακολουθήσεις τα βήματα και πολύ καλή επιτυχία να ευχηθώ. Ανυπομονώ να δω ποια υπέροχη παρέα θα έρθει και φέτος να απολαύσουμε μαζί τη Eurovision.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται.

0: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
1: Η πρωτεύουσιάνα δεν θέλω στο χωριό.
0: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
2: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouttticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.

Αν είσαι πανέξυπνος από παιδί, είσαι πανέξυπνος από παιδί. Παιδιά, ένας τύπος από τη Μαλαισία αγόρασε το domain AI.com και σήμερα το πούλησε 70 εκατομμύρια δολάρια. Όταν το είχε αγοράσει ήταν πίσω στο 1993 και ήταν 13 και θεωρούσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει trend και θα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν και αγόρασε το AI.com και σήμερα κέρδισε 70 ολόκληρα εκατομμύρια δολάρια χωρίς να κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του και ένα τεράστιο μπράβο. Πρέπει να σκεφτούμε και εμείς τι θα πάει έτσι φανταστικά στο μέλλον για να το κάνουμε από τώρα, γιατί όχι.

number 3. I found the music.

0: That's your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
4: Να σου λέω έλα.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ. Ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο. Η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
5: Και πρωτεύουσιάνα, δεν θέλω στο χωριό.
3: Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα εν Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
7: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
8: Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην ανιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
3: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Aya Napa. Experience the legend.
11: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
12: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
11: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldouticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.

Είμαστε δυνατά στη δεύτερη μας ώρα, παρέα πάντα με Genius. Και αν δεν έχεις μπει ακόμα στο genius.com.cy, τώρα είναι η στιγμή. Το Genius γιορτάζει 2 ολόκληρα χρόνια και έχεις έξτρα εκπτώσεις, αλλά και μεγάλο διαγωνισμό με δώρα που θέλεις όντως να κερδίσεις. Υπάρχει iPhone, Apple Watch και vouchers μέχρι και 1000 ευρώ. Μπαίνεις, ψωνίζεις και είσαι μέσα. Για τη δεύτερη μας ώρα στην παρέα θα έχουμε και τη λαχταριστή Pizza Hut και εσένα φυσικά με το μήνυμά σου που έρχεται στο Viber στο 99 31 0031. Χαρητήρια Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. You can say what you...

Ένα από τα πιο αστεία facts που έχω μάθει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι σαρωτές barcode, δηλαδή αυτά που υπάρχουν σε κάθε προϊόντα με ένα μοναδικό αριθμό και κάτι μαύρες ευθείες γραμμές κάθετες, σαρώνουν τις λευκές γραμμές και όχι τις μαύρες, κάτι που το βρίσκω πάρα πολύ αστείο και πάρα πολύ παράδοξο. Όμως, παιδιά, αυτή είναι και η αλήθεια. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Το έχω τσεκάρει κι εγώ αρκετές φορές γιατί δεν το πίστευα όταν το διάβασα. Τώρα λοιπόν ξέρω. Και όλοι ξέρουμε επίσης. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική, εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στο Mix FM.

Και αν μετά το Super Bowl δεν μπορείς να σταματάς να ακούς Bad Bunny και ακούς από το πρωί μέχρι το βράδυ, να σου πω ότι ο Mix FM σου δίνει την ευκαιρία να πας να τον δεις live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου στο πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συντονίζεσαι καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show, να ακούσεις τον ήχο, να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ενώ όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία και κάπως έτσι διεκδικείς μία θέση στον τελικό. Καλή επιτυχία από μένα με όλη μου την ψυχή και συνεχίζω με υπέροχη μουσική. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Nueva York!
1: Θέλεις να δεις τον Bad Bunny live στο Μιλάνο?

0: Μιλάνο στις 18 Ιουλίου. Συντονίσου καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακολούθησε τις οδηγίες και διεκδίκησε το μεγάλο δώρο. Ένας ήχος, ένα μήνυμα, ένα ταξίδι για Bad Bunny στο Μιλάνο.
1: La familia está en Monaco.
0: Όροι και κανονισμοί στο mixfmradio.com. Maybe she's born with it. Maybe it's Maybelline. Και οι μεγαλύτερες μουσικές εμπειρίες ξεκινούν εδώ. Mix FM. Bad Bunny.

0: παρέα Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
1: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα. Παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί.

0: Ζει μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Pizza on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
1: Retro Garden presents.
2: Το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα κι άντε για χαρά.
1: Ή μήπως
2: μελισούλα, μελισάκι, πήγες άλλο λουλουδάκι.
1: Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
2: Με την πρώτη μάτια.
0: Υποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Zillin Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
0: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

Και δεν ξεχνάς ότι μπορείς να απολαύσεις τη νέα Double Stuffed Crust με διπλό crust για διπλή απόλαυση από τη λαχταριστή Pizza Hut. Διαθέσιμη και σε combo deal με 10 φτερούγες ή φιλετάκια Wing Street και 10 Herbread Sticks μαζί με dipping sauce της επιλογής σου. Τι περιμένεις, είναι για περιορισμένο διάστημα και κάπως έτσι εγώ σε καληνυχτώ και φυσικά εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς παρέα με την Genius, το μεγάλο μας χορηγό και φυσικά τον υποστηριχτή μας τη λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτινή Λιάδου, φιλιά πολλά σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
4: Are you coming in or what?
2: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Retro Garden presents... Πώς. Ο ανεπανάληπτος Κώστας Μπίγαλης έρχεται να μας ταξιδέψει στα πιο ρετρό κομμάτια της εποχής. Την Παρασκευή 8 Μαΐου στο Garden Day and Night. Είσοδος 12 ευρώ. Πληροφορίες και κρατήσεις 22 66 26 26.
6: Με την πρώτη μάτια.
7: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου.
5: Σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: Έρχεται πλυντήριο για τελευταία φορά στο Αρέσο Μπαρ. Η τελευταία πρωτοβουσιάνικη πλύση πριν τις καλοκαιρινές ανοιχτόχρωμες πλύσεις. Με δυνατή μουσική, ένταση και vibes που δεν ξεπλένονται εύκολα.
7: Να σου λέω έλα.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου στο Αρέσο Μπαρ, ώρα έναρξης 9:30. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2225-5288. Αυστηρά για άτομα άνω των 22. Πλυντήριο, η τελευταία πλήση της πρωτεύουσας.
8: Η πρωτεύουσιάνα δεν τη θέλω στο χωριό μου.
6: Υποστηρικτής και Manespring Shop. Powered by Mix FM.
9: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andrew.

0: Αλμίδα Μπολ.
1: Σου είπα, φέρτο.
0: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96-59-80-70.
2: Κόρη μου, κόρη μου.
3: Σας το τσεφίαμε.
0: Supported by Αλίνε Αλίμασόλ και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
5: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
6: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
5: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
7: You know what it is when we do what we do.
5: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Παρασκευή R&B Mood. Σάββατο Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.
8: You're locked on Mix FM.
9: The island's number one hit music station.
8: Non-stop hits. Start now.
9: Now.

number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
3: Just maybe I'm crazy.
2: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.